97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανά

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω θέλω.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: βρίσκω πουθενά.
1: Οι λύσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

τέτοιες ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Πρωί Παρασκευής, διάχυτη η χαρά στον κόσμο, ο οποίος τρέχει, πανηγυρίζει, λέει έρχεται το Σαββατοκύριακο.
0: Διαπίστωσε εσύ τέτοιο πράγμα?
1: Όχι,
0: τώρα
1: που... όχι, όχι. Αλλά λέω, θα ήθελα. Θα ήθελα. Με υπόθεση εργασίας. Παρασκευή σήμερα, 9 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε και πάλι την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Παπαλικούδη.
0: Το Χάρη Κανταρίδη.
1: Από το Ράδιο Εύρος και με τους γνωστούς σας τρόπους. Αρχικά να πάμε στην πάντα των FM, δηλαδή να πάμε στους 97,1 αν ζείτε ή περνάτε από το βόρειο κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Στους 95,3 μας βρίσκεται αν ζείτε, διέρχεστε την περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή περιπλέεται ή κατοικείτε στην Σαμοθράκη, ή αν προχωράτε προς τα δυτικά ή έρχεστε από τα δυτικά, το υπόλοιπο μέρος της Θράκης. Φυσικά υπάρχει το radioevros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, καθώς και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας, που κάνουμε μέσα από το Facebook του Radio Evros. Αυτό δεν γνωρίζει ιδιαίτερους περιορισμούς. Κάτι περίεργα μέρη, κάτι κοιλάδες, κάτι ορεινά, κάτι
0: φαράγγια.
1: Φαράγγια, ας πούμε, εκεί κάτι εγκοπές πτυχώσεις της γης στα Ιμαλάια, εκεί δεν μας ακούν.
0: Έλα.
1: Δεν μας ακούν εκεί. Να πούμε λοιπόν ότι με αυτούς τους τρόπους μας ακούτε και μάλιστα σε αυτό το τελευταίο, όχι στα Ιμαλάια, στο live streaming, στέλνετε και τις καλημέρες σας, τα θέματά σας αν έχετε. Μας πείτε αν είχε ομίχλη εκεί που ήσασταν σήμερα. Διαπίστωσα κάποια αυξημένη υγρασία καθώς ερχόμουν, χωρίς ομίχλη όμως. Δεν ξέρω αν υπήρξε πιο πρωινές ώρες, πιο του ξημερώματος.
0: Πιο του ξημερώματος, πιθανόν, δεν ξέρω. Βλέπω πάντως τώρα έτσι, κάνουμε μια βόλτα στις κάμερες, δεν φαίνεται ούτε στα δίκαια ούτε στο σουφλί. Για Αλεξανδρούπολη δεν γίνεται λόγος τώρα για ομίχλη. Οπότε προχωράμε.
1: Να πούμε ότι σήμερα η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία τιμά τους Αγίους Αβραάμ, του Πατριάρχη, και Λότ, του Ανιψιού. Είδες από τότε είχαν Ανιψιό, δεν είμαι ο Δημητριάδης. Αβραάμ, Αβραμία και Λότ με ωμέγα και με όμικρον. Χρόνια τους πολλά. Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων την σήμερον. Μια καλή μέρα. Τα ταχυδρομεία δεν ζουν τις καλύτερες στιγμές τους. Η αλήθεια είναι αυτή, ειδικά τα ελληνικά ταχυδρομεία. Δεν έχουν προσωπικό, καθυστερούν τις παραδόσεις, διάφορα τέτοια. Δυστυχώς, είναι σημεία των καιρών και αυτά. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7:28, θα έχουμε στις 7:28 πρώτα λεπτά, ενώ δύση ηλίου θα έχουμε 4 λεπτά πριν από τις 7.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να
1: καλημέρα
0: πάμε
1: στα ταχυδρομεία.
0: Καλημέρα στα ταχυδρομεία, γιατί όχι. Να δούμε τις συνθήκες, τις καιρικές που επικρατούν λοιπόν στο νομό. Θα πάμε πρώτα στη Σαμοθράκη. Εκεί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 17,5 βαθμούς χάρη. Ναι, είναι ψηλοσταθερή η θερμοκρασία εκεί. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 18,6.
1: Ανεβασμένη σε σχέση με χθες, αρκετά.
0: Ακριβώς. Το σουφλί όμως έχει 7.
1: Το καημένο του.
0: Το Διδημότυχο έχει 6,6. Ναι, εχθές άγγιξε τους 26 βαθμούς ο υδράλιος στο Διδημότυχο. Η Οριστιάδα έχει 7,2 και στα δίκαια αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 8,8 βαθμούς Κελσίου. Αυτά λοιπόν από θερμοκρασίες. Τώρα να καλημερίσουμε τη Λαμπριάννα που μας έστειλε μήνυμα. Καλημέρα και στην Τζέννη από το Βελεστίνο. Σήμερα 9 Οκτωβρίου και... σαν σήμερα το 1912 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ναύαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο στα πλαίσια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της χώρας.
1: Που να έβλεπε τι έγινε το 10.
0: Ναι. Το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στην Βρετανική σφαίρα επιρροής. Είναι η Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας. Το περιεχόμενο της συμφωνίας το αγνοεί η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του Κουκουέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να τι μας οδήγησε στον εμφύλιο.
0: Ναι. την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη οι Ναζί. 6 νεκροί και 20 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός και 8 σπίτια καταραίων. Το 1975 ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώνονται και άλλα 27 άτομα τραυματίζονται σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμτινλή της Τουρκίας. Ένα καμήλιο κομβόι που περνά την ώρα εκείνη από το χώρο της επίθεσης καταφέρνει να γλιτώσει. Από γεννήσεις τώρα, σαν σήμερα έρχεται στον κόσμο ο Ζακ Τατί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ζακ Τατισεφ, Γάλλος σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το 1940 γεννιέται σαν σήμερα ο Τζον Λένον. Βρετανός μουσικός, ιδρυτικό μέλος των Beatles, ιδιαίτερη έτσι, μορφή ο Τζον Λένον, έφυγε από τη ζωή στα 40 του χρόνια.
1: Τον έφυγαν.
0: Τον έφυγαν δηλαδή, ναι. Στις 8 Δεκεμβρίου του 1980.
1: Από ένα θαυμαστή του λέει, δεν ήθελε να το σκοτώσει άλλος. Αυτός τον θαύμαζε πιο πολύ από όλους.
0: Ναι.

Σίντλερ, Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία του είναι γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, η Λίστα του Σίντλερ. 2016 πεθαίνει σαν σήμερα ο Αντρέι Βάιντα, Πολωνός σκηνοθέτης, και το 2018 πεθαίνει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ήταν υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους Λάμδα Σίγμα 602 στη Μυτιλίνη, που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε ετοιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία, ενώ το ντοκιματέρ 4,1 μίλια, στο οποίο πρωταγωνίστησε εντός εισαγωγικών, είχε διεκδικήσει το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ.

0: Αυτά από το σαν σήμερα. Και να
1: πούμε. Σκέφτομαι τι διαμαρτυρίε του Λένων με τη Γιώκο Όνο.
0: Που
1: είχαν κλειστεί στο ξενοδοχείο. Ναι, και. Πότε θα διαμαρτυρηθούμε. Θα διαμαρτυρηθούμε καμιά μέρα.
0: Καθένα στο σπίτι του. Για
1: σπίτι του εννοείται.
0: Δεν θέλω να μοιραστώ το κρεβάτι.
1: Όχι βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στη live sport να πούμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα τώρα.
1: Πάνω λοιπόν γράφει Παλάτι 2078. 2078. Με 54.000 θέσεις, μάλιστα. Ο Χριστοφιδέλης λύνει όλες τις. Ο Δέλτα Χριστοφιδέλης, συντάκτης της εφημερίδας.
0: Όχι ο Πασαδόρος του
1: Λυπηρίου. Ο Πασαδόρος, ακριβώς. Λύνει όλες τις απορίες για το νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης, οι κομβικές ημερομηνίες και τι θα περιλαμβάνει το στολίδι του Ολυμπιακού. Επέστρεψαν Γκοντζάλες Πουέρτα εν ώψη του ντέρμπι. Τέλος Φεβρουαρίου εκτιμούν την επιστροφή του LKB Μαροκινή. Γκάλης η επιστροφή. Δεν περίμενε ο Νίκ Γκάλης, ο Νίκος, το Φεβρουάριο.
0: Τέλος Φεβρουαρίου εκτιμούν την επιστροφή του LKB.
1: Η Μαροκίνη.
0: Ναι, τι είπα.
1: Καλά είπες, η Μαροκίνη λέω.
0: Ναι. Λέω, πολύ καιρό θα είναι εκτός γήπεδου.
1: Πολύ. Ο Σιάο με το screen του, αντε το κούμπο λέει. Το screen του, δεν έκανε screen, αντε το κούμπο.
0: Ναι.
1: Θέλει να γυρίσει μόνιμα στον Άρη, ο κορυφαίος των κορυφαίων. Μιλάμε για τον Νίκο Γκάλη. Η παρουσία του με την Μπούργος, η τρέλα του κόσμου για τον ένα και μοναδικό γκάκστερ, η υπόκληση όλου του πλανήτη κτλ. Στην προσωπικότητά του. Τρελό φορτηγό, η πανάθα του Ζότς. Καταπληκτικός Παναθηναϊκός. Χθες έτσι σοπαίδωσε και τη Φενέρ 92-74 και έκανε το 4-4 με επιθετική πολυφωνία και άμυνα για σεμινάριο. Ο Μπράντοβιτς, είμαστε αλτρουιστές, όχι εγωιστές. Κυρίαρχος των εθέρων ο Λεσόρ, 19 πόντους και 8 rebound, εντυπωσιακός ο Χέις Ντέιβις με 19 πόντους, εξαιρετικός οργανωτής ο Φρανσίσκο, είχε 7 assist, ναι, αλλά και 17 πόντους, καθοριστική βοήθεια από Ρογκαβόπουλου με 10 πόντους και έκανε ντεμπούτο ο Φαλ. Παραδίπλα έχει τον άνθρωπο Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη, μίλησε για το ρατσισμό και για όλα αυτά που βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν κάποιο είδους διαφορετικότητα από χρώμα μέχρι αναπηρία. Τι να πω. Το πλάνο του Αντιβάργκα γράφει παρακάτω. Δύσκολα θα ξεκινήσει ο Ζήνη. Λοιπόν, τι είπε ο Νίκολιτς για τον Ούγγρο φορ τη ΑΕΚ. Διπλό ενυστέρη, 3 μήνες έξω. Χειρουργήθηκε στο Μόναχο Παυλένκα. Χειρουργήθηκαν. Αρχιδιό. Παυλένκα και άλλοι. Το μήνυμα λύση στον ΠΑΟΚ και Καλαμάτα. Ονειρεύεται Final Four η ΕΠΟ. Ναι, τρέχουν μετά την τραγωδία. Ποιοι? 4 ΕΠΣ έβαλαν λουκέτο έπειτα από το θάνατο του νεαρού του 16χρονου.
0: Φαντάζομαι ΕΠΣ εκεί γύρω στη Καβάλα. Ναι.
1: Οίκο Δεσπότης σε άλλο σπίτι, λέει, η πρεμιέρα Ολυμπιακού. Στα Λιώσια με ΕΦΕΣ απόψε στις 9 και 4. Νέα επίθεση σε Παναθηναϊκό. Τσακώνονται με τον Παναθηναϊκό τώρα για το τι έκαναν στη θέμα του Λεσόρ όσο ο Λεσόρ ήταν τραυματίας. Άρης, μέσα ο Ρίτσαρτς, ατομικό Μπασιρού. Ελπίδες, λέει, μαθαίνουν στις 12, αντίπαλο στα μπαράζ για το Euro. Εθνική γυναικών ψάχνει υπέρβαση με Αγγλία στις 7.30. Λοιπόν, θα το έχει έρθει 2 σπορ, θα το έχει η Εθνική γυναικών. Για τα play-off του Μουντιάλ. Μπάσκετ, κοινή δήλωση NBA FIBA

0: Μετά το όχι της Ευρωλίγκας, βόλεϊ γυναικών στο Challenge Cup Ολυμπιακός. Αλλάζουμε εφημερίδα και πάμε στη Sport Day.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και η Sport Day σήμερα. Λοιπόν, τυφώνας είναι για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο επτάστερος του Ζότς σάρωσε και τη Φενέρ του Σάρας και έκανε το 4-4 στο T-Center. Με άμυνα για κούπα, ο Παναθηναϊκός έκανε πλάκα στους Τούρκους και διατηρήθηκε στην κορυφή της Ευρωλίγκας, όντας αίτητος με θεαματικό μπάσκετ. Τρομερός Λεσόρ αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συγκλονιστικός Χέις Ντέιβις. Πολύτιμη συνεισφορά από Φρανσίσκο Γιαμπουσέλε. Λοιπόν, 92-74 το σκορ και σήμερα το βράδυ στις 9:15 παίζει ο Ολυμπιακός Ανατολού Εφές, πεισμωμένοι για αντίδραση. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να δείξουν το καλό τους πρόσωπο στη Σανέλ Αρένα. ΑΕΚ, η Βασίλισσα των Ανατροπών, γράφει λίγο πιο κάτω. Και πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά. Η εντολή του Ιμανόλ για τον ντέρμπι. Το σημείο κλειδί για τον Βάσκο τεχνικό που θα οδηγήσει τον Ολυμπιακό στην απαραίτητη νίκη απέναντι στους πράσινους. Το pressing στον τερματοφύλακα και οι καλές αποστάσεις στο πρώτο μέλημα του Βάσκου. Τι περιμένει από τους back και πώς θέλει να πάει το παιχνίδι στο ρυθμό του αγκαλιάζοντας το τριφύλι σε παθητικό ρόλο. Μάριους για τα δύσκολα, του πάρε τα μεγάλα μάτς, τι έκανε στα ντέρμπι της Τουρκίας και ένα μήνα νωρίτερο ΕΛΚΑΜΠΗ, η αισιοδοξία που έρχεται από το Μαρόκο της επιστροφής εξπρές.
0: Τελικά αισιοδοξία είναι.
1: Φαντάσου. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, τα διλήμματα του Νίστρουπ. Ποιες θέσεις έχουν κλειδώσει και ποιες όχι για την ενδεκάδα του ντέρμπι. Επέστρεψαν οι διεθνείς, μέσα και ο Κρίστιανσεν. Η εξέλιξη των έργων στο Βοτανικό. Και το ποδόσφαιρο ανήκει σε όλους. Ο Ανδρέας Τετέι μίλησε για τον αγώνα κατά του ρατσισμού. Ξέμεινε από φορ η ΑΕΚ με έναν επιθετικό κόντρα στον Όφη η Ένωση. Κρατά τον Ζήνη στον πάγκο Νίκολιτς λόγω εθνικής κόπωσης και με ενισχυμένο κέντρο. Κόντρα στον Όφη. Κάθε μέρα καλύτερο ο Βάργας. ΠΑΟΚ, η εξομολόγηση του Γιάκιτς. Τι αποκάλυψε ο διεθνής Κροάτης. Η τραυματική εμπειρία στην Καλαμάτα. Χειρουργείο για δύο στο Μόναχο. Πιο κάτω γράφει επιστροφές με σημασία για τον Άρη. Ο Γρηγορίου περιμένει στήριξη από Χόγκλα και Γκάρε που θα αναλάβουν ξεχωριστό ρόλο στον προθάλαμο ο Φατιγκά. Ο Μάριος ψάχνει Έλληνες, φαντάζομαι αναφέρεται στον Ηλιόπουλο, ο τρελός του χωριού στη στήλη του. Και ΕΠΟ θέλει εδώ το Final Four του Nations League. Αναστολή αγώνων σε Φλόρινα, Ξάνθη, Θράκη και Καβάλα. Θράκη είναι η ΕΠΣ Ροδόπισσα του μεταξύ, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, για λόγους ασφαλείας. Και Super League 1, Όφη με γερή εξέδρα στη Νέα Φιλαδέλφια, δυναμική παρουσία των οπαδών του στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ηρακλής το στοίχημα του Νάνου, Ατρόμητος η διαχείριση των διεθνών και ΑΕΛ ο Νικοκυράκης κάνει τη διαφορά.
0: Έχουν και κακομοιράκι, σύμφωνα με τον υπουργό.
1: Ναι.
0: Για νοικοκύριδες και κακομοίριδες, δεν έχει μιλήσει.
1: Ναι, okay. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελένη. Πάμε να δούμε τι γράφει το φως.
0: Πάμε στο φως των σπορ και κούπα και εισιτήριο γράφει για το βόλεϊ των γυναικών του Ολυμπιακού που κέρδισε 3-0 σε την Ακόφσκη για τον τρίτο αγώνα στο Βαλκανικό κύπελο στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας και μαζί και το τρόπαιο πήρε και την πρόκριση στο Challenge Cup, πήρε όλα και φεύγει, γυρίζει πίσω. Στη φάση των 64 θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Βαριά χαρτιά στο ντέρμπι γράφει. Πώς ετοιμάζονται στο Ρέντι για το κυριακάτικο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Οι σταθερές στα διλήμματα ο Φρόγκλερ και ο Ζέλτσον που αναμένεται να παίξει για πρώτη φορά βασικό σε αγώνα ελληνικού πρωταθλήματος επί εποχής Ελγκουαθήλ. Μεγάλο στόχο του ΕΛΚΑΜΠΗ να επιστρέψει έως τις αρχές Μαρτίου. Γύρισαν οι Πουέρτα και Γκονζάλες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού και στα 10 έχει ο Ελγκουαθήλ στο μυαλό του στο 10 στη θέση δηλαδή έχει στο μυαλό του τον Φορτούνι. Τώρα περνάμε στα μπασκετικά. Ναι, περνάμε στα μπασκετικά. Ας δούμε λίγο από την αριστερή πλευρά το Βεζένκοφ να μας κλείνει το μάτι. Παράξενο ποδαρικό λέει. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε στις 9:15 την ΕΦΕΣ και θέλει να μπει με το δεξί στο νέο του σπίτι στα Ανολιώσια. Μπαρτζόκας, ιδιαίτερη και δύσκολη συνθήκη. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Λάσο, αντιμετωπίζουμε μια ομάδα με μεγάλο βάθος. Ουόρτ, διαφορετικό γήπεδο, αλλά η διάθεση δεν αλλάζει. Ο κόουτς του Ολυμπιακού απαλλάχθηκε από την Ευρωλίγκα για την καταγγελία που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός για τη συμπεριφορά του στην Πολόνια. Η υπενθύμηση για το τι συνέβη με Λεσόρ. Καλά. Ο έλεγχος μέχρι τη διακοπή πιο κάτω, πάλι ποδόσφαιρο. Με δείγμα γραφής στις πρώτες 5 αγωνιστικές, το φως επιχειρεί μια αποτίμηση του τι έχουμε δει ως τώρα στο πρωτάθλημα της Super League, θέτοντας τα δεδομένα για το τι πρέπει να περιμένουμε εφ' εξής. Οι τρεις σωματοφύλακες με κορυφαίους τους, Hayes Davids με 19 πόντους, Lesor με 19 πόντους και 8 rebound, Francisco με 17 πόντους και 7 assist, ο Παναθηναϊκός νίκησε 92-74 τη Φενέρ και παραμένει αίτητο στην Ευρωλίγκα. Σε ελεύθερη πτώση παραδίπλα, η Γεωργία αδυνατή να δώσει συνέχεια στην αγωνιστική έκρηξη του 2024, απογοητεύοντας και στο τρέχον τουρνά του Nations League. 0 γκολ σε 4 μάτσο, από καρδιωτικός απολογισμός της ομάδας που διαθέτει παίχτες όπως ο Γκβαρατσχέλια και ο Μίκου Ατάτζε στη γραμμή κρούσης. Και η ανίκητη Ελλάς πιο κάτω, η ομάδα της Σύρου ξεπερνά και φέτος κάθε προσδοκία, καθώς πορεύεται αίτητη στο πρωτάθλημα της δεύτερης εθνικής. Ο 24χρονος γκολκίπερ Ηρίας Καραργύρης, με τρεις καθαρές εστίες και τις περισσότερες αποκρούσεις από κάθε άλλον πορτιέρε στην κατηγορία, αποτελεί το φύλακα άγγελο των Κυκλαδιτών. Και εμείς να προχωρήσουμε και να πάμε στον
1: κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίος έχει εδώ πέρα καταιγισμό τίτλων. Λοιπόν, πού πρέπει να χτυπήσει ο θρύλος στον Παναθηναϊκό? Οι τέσσερις παγίδες του ντέρμπι. Η ακτινογραφία λοιπόν του ντέρμπι, τα δυνατά και αδύνατα σημεία των δύο ομάδων και το σχέδιο για να μετατραπεί η πράσινη φιλοδοξία σε ερυθρόλευκη νίκη. Μοναδική ανάλυση στον κύριο πρόεδρο με τη γνώση του σκάουτερ. Στον Ζώτα η μπακέτα, γιατί ο Πορτογάλος θεωρείται φαβορή για την ενδεκάδα του ντέρμπι, ποιος είναι ο τριπλός ρόλος που διεκδικεί για τη μάχη με τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι ξεχωριστή η σημερινή προπόνηση για τον Ιμανόλ. Και στα νύχια του Μάριους, φτιάχνεται από τα μεγάλα παιχνίδια, το έδειξε με γκολ σε Φενέρ, Μπεσίκτας, Γαλατά και Τραμπζόν Σπορ. Παρακάτω, συγκινεί η κυρία Αναστασία, τι λέει η 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή.
0: Πιάσαμε τώρα τις γιαγιάδες,
1: ο
0: Ηρακλής τη Χάιβ, την Αναστασία η...
1: Ο Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου, λοιπόν, δηλώνει. Και κάντε το σαν στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, Ολυμπιακός παίζει για πρώτη φορά στο Σανέλ Αρένα και οι οπαδοί του αναμένεται να γεμίσουν την προσωρινή έδρα της ομάδας. Ο Μιλωτίνοφ επιστρέφει στη δωδεκάδα του θρύλου στην Ευρωλίγκα, γιατί επέστρεψε στην Greek Basketball League προχθές. Με τον Ηρακλή δεν έπεσε.
0: Ναι.
1: Και δικαιώθηκε ο Μπαρτζόκας. Η Ευρωλίγκα τον απάλαξε, κρίνοντας αβάσιμη την πράσινη καταγγελία. Και η Βίρτους στο πλευρό του Μπαρτζόκα. Απίστευτη αιμονή, τρέμει τον coach. Νέα καταγγελία του Παναθηναϊκού εις βάρος του Μπαρτζόκα. Και ούτε ένα ευχαριστώ από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το χειρουργείο του Λεσόρ, είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ. Φύγαμε για την ώρα των σπορ.
0: Και φτάσαμε στην ώρα του σπορ, που σήμερα έχει αφήσει το Στέφανο Σορεντίνο να παίζει με τη Μίλαν. Φεύγουν τα εισιτήρια ακόμα και για το μάτς της Under 19 της ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Πηγαίνει πολύ καλά, λέει ο Νίκολιτς για τον Βάργα. Και εντεκάδα για Όφη και Σαχτάρ, ο Νίκολιτς καλείται να κάνει σήμερα τις οριστικές επιλογές για το βασικό σχήμα του αυριανού μάτς στη Νέα Φιλαδέλφια, που θα έχει μεγάλες ομοιότητες με αυτό που θα κατεβάσει και στο Stamford Bridge. Και πιο κάτω βλέπουμε Μπάρτλεϊ στην ώρα, και χαρούμενος που δείξαμε χαρακτήρα θα το χρειαστούμε στα μεγάλα παιχνίδια που θα έρθουν για το μπάσκετ αυτό. Φύγαμε να πάμε στη Sport Time.
1: Πάμε να δούμε τι γράφει και αυτή στο σημερινό της φίλο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Μπαρτζόκα, οχτήλιο Μάνο Μπράντοβιτς και Γεσκεβίτσιος. Λοιπόν, εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις, λέει ο Ζότς στον Σαρούνας. Σε 10 χρόνια βέβαια, όχι τώρα. 92-74 κέρδισε ο Παναθηναϊκός στην Φενέρμπαχτσε. Και έτσι οι δύο φίλοι εδώ πέρα χαμογελούν. Του έκανε και δώρο μια πράσινη γραβάτα. Λοιπόν, αυτά από την Sport Time. Πάμε και στην Metro Sport για να κλείσουμε.
0: Πάμε στην Metro Sport, η οποία πάνω γράφει: Γιάκιτς, επέλεξα να έρθω στον ΠΑΟΚ γιατί είχα πολύ ψηλούς στόχους. Χειρουργήθηκαν Παυλέκα και άλλοι σε 3 μήνες η επάνωδός τους, μαζί με τον
1: Ελκάμπη.
0: Τάχα, άλλοι τάχασα. Ό,τι πιο τραλό, μόλις ήρθε ο άνθρωπος. Κρίμα, ρε παιδί μου. Ό,τι πιο τρελό λέει, τα έχασε ο Ρόμπισον Έρλ και όχι μόνο από την ατμόσφαιρα στο μάτς με την Μπούργος. Ήταν σαν χιονοθύελα, λέει, για τα χαρτάκια. Είδες τι έκαναν. Απίστευτο. Ναι, αφού σταμάτησε ο αγώνας με το ξεκίνημα, δεν μπορούσε να ξεκινήσει μέχρι να τα σκουπίσουν. Αποθέωση του Παλέ και η Μπούργος εκστασιασμένη από τους οπαδούς του Άρη. Τρελές σκηνές, λέει. Θανάσης, ήταν άλλη αίσθηση, ανατρίχιασα. Ο Ρίτσαρτς στο πλάνο, διαβάζουμε πιο κάτω, μπήκε πάλι στις προπονήσεις, απόντες με το Βόλο ο Μανού και ο Γιαννιώτας. Στον ΠΑΟΚ, τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, αναμονή για Χουγκάζ και Μοντιγιούνας. Και στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, κάλεσμα σωρία, γυρίζουμε σπίτι, σας περιμένουμε. Καυσαντζόγλιο, λοιπόν.
1: Αυτά
0: τα λοιπόν, ολίγα.
1: Να μην ευγιαστούμε να πάμε στις πολιτικές. Όχι. Να το ξεχωρίσουμε, λέω εγώ, με το διαφημιστικό διάλειμμα. Να καλημερίσουμε και τη Δέσποινα που
0: άργησε να ξυπνήσει.
1: Άργησε λίγο να ξυπνήσει. Δεν πειράζει όμως. Τη συγχωρούμε. Πάμε σε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε.
0: Ωραία.
1: Σε λίγο.
2: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
10: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε. Συνεχίζει η πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος στους 97.1. Καθημερινά 7 με 10 είμαστε εδώ. Δευτέρα ως Παρασκευή, μην περιμένετε αύριο.
1: Αύριο πάμε συναγωγή.
0: Πού πας?
1: Συναγωγή. Δεν είμαστε φίλοι με το Ισραήλ.
0: Άντε, όλα καλά. Λοιπόν, μας ακούτε στους 97 και 1 στα FM, στο Βόρειο Εύρο, 95 και 3 στην Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr διαδικτυακά. Και αφού σας αρέσει το διαδίκτυο, μπείτε και στο Facebook του Ράδιο Εύρος και παρακολουθήστε την εκπομπή ζωντανά με εικόνα. Λοιπόν, 9 και 38.
1: Ωραία.
0: 7 και 38, για... αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, άντε πάμε να πούμε λίγο τους ανθρώπους που είναι μαζί μας σε αυτή την εκπομπή. Να πούμε ότι πάντα είναι το καφέ Bar Patron απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1. Εκεί μας περιμένει 20 ώρες το 24ωρο τουλάχιστον. Κλείνουν λίγο οι άνθρωποι, καθαρίσουν, κλείνουν κάποιο ποτήρι, σκουπίσουν λιγάκι. Τεράστια η δυνατότητα εξυπηρέτησης. Μπορείτε να αρχίσετε από ένα ρόφημα το πρωί, ένα καφέ, και να φτάσετε μέχρι τα κοκτέιλ και τα ποτά του βραδινού.
0: Ωραία.
1: Να πούμε ότι μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος κάνει και μια ιδιαίτερη πρόσφορα. Κερδίζετε 24% στις αγορές σας αν πάτε και πείτε ως σύνθημα, ως κωδικό, τον αριθμό 1924, που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης. Παράλληλα, μας ενημέρωσε ότι για τους μήνες...
0: Όχι, μην το πεις, θα το λέμε το Νοέμβριο.
1: Ναι.
0: Το πούμε τώρα, το κάψουμε.
1: Δεν πειράζει, αφού ήθελε ο άνθρωπος.
0: Α, εντάξει, άμα θέλει...
1: Προσαρμόστε τα οικονομικά σας. Λοιπόν, λέει για το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο θα υπάρχει προσφορά 30% έκπτωσης στις θερμάστρες που... θερμάστρες πετρελαίου. Έτσι αντιμετωπίσουμε, λέει, την κρίση λιγάκι, να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε τις υψηλές τιμές του πετρελαίου
0: και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Και τις χαμηλές θερμοκρασίες, αν και εφόσον έρθουν, γιατί οι υψηλές τιμές είναι δεδομένες.
0: Ναι.
1: Αρτοποιήματα καλάκι στην παρέα, για να κάνετε καύσεις, ούτως ώστε να αντιμετωπίσετε πάλι αυτή την, τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικαλέστηκε ο Γιάννης. Κωνσταντινούπολη 175, για τους παλιότερους είναι ο παλιός φούρνος του Αζωρίδη. Και στο Σοφικό του Δημοτήχου επίσης, για ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, όλα τα έχει ο φούρνος του Σταύρου του Καλάκη. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental, νοικιάζει αυτοκίνητα, διαθέτει και συνεργείο στην Καλλιπόλεω 73 με Λοχαγού, Διαμάντη γωνία. Διαθέτει και το Carbon Free μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα δηλαδή, από τη μηχανή και παρατείνει τη διάρκεια της ζωής της. Και φυσικά, Γιάννη μου,
0: το Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Τα Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο για φροντίδα και καλοπισμό άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. 2552025331 το τηλέφωνο της Ορεστιάδας. 25520. Όπα. 2553-0202-02 το τηλέφωνο στο Δημότυχο. Καλημέρα στην Άνση. Εντωμεταξύ, τώρα με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό, μιας και είδαμε την Άνση, αυτή είναι η ευκαιρία, ότι ξεκινά και η προσκοπική χρονιά εδώ στην Ορεστιάδα.
1: Νιώσεις σε πίτι μου καλεσμένος?
0: Όχι. Δεν θέλω τιμές και...
1: Δεν θέλω τέτοιους τίτλους.
0: Δεν θέλω τέτοιους τίτλους, ναι. Όπως και να έχει, εντάξει, ο προσκοπισμός εδώ στην Ορεστιάδα έχει μια ιστορία συνυφασμένη με την πόλη, έτσι. Και την Κυριακή έχει τον αγιασμό της, το πρώτο σύστημα προσκόπων Ορεστιάδας. Και καλό είναι όσοι αγαπάνε τον προσκοπισμό, όσοι θέλουν να βάλουν τα παιδιά τους στο προσκοπικό παιχνίδι, να το λάβουν σοβαρά υπόψη. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Πάμε. Ο Χιούι, ο Λιούι, ο Ντιούι ήσουν εκεί πέρα. Μικρούς εξερευνητές.
0: Αυτοί ήταν εξερευνητές. Ναι. Καμία σχέση.
1: Δεν κάνατε εσείς εξορμήσεις στη φύση και τα λοιπά?
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Όλο και κάτι θα εξερευνούσατε. Καμιά λιβελούλα.
0: Τέλος πάντων, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Δημοκρατία. Λέει ο Μανώλης Κωτάκης. Ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση, λογόκριναν και το Ρούμπιο. Ναι, δεν αποδόθηκαν, λέει, οι δηλώσεις του όπως έπρεπε. Νέα αποκάλυψη της εφημερίδας που πάντα αυτή τη Journal που δεν.
0: Τη Wall Street μπορώ, Journal.
1: Wall Street, αμάν. Μου φεύγει αυτή. Έχει χρηματιστήριο και γι' αυτό μου φεύγει. Μπλεγμένη σε σκάνδαλο διαφθοράς, λέει η Guilfoyle. Αυτά γράφει η εφημερίδα, έτσι, η Wall Street. Ναι. Καταγγελία για 100.000 λίγο
0: δολάρια.
1: Πριν. Δολάρια προφανώς. Ναι. Λίγο πριν ορκιστεί πρέσβη στην Αθήνα. Μοιραία και επικίνδυνη, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το άδειασμα από το Ρούβιο. Έφυγε με τα 4 δις στις αποσκευές του. Δεν αρκούν οι έπαινοι, καταπέλτησε ο Παυλόπουλος στο στόχαστρο η σιωπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για διεθνές δίκαιο Τουρκία και Κύπρο.
0: Α, μίλησε ο Παυλόπουλος.
1: Ο Παυλόπουλος μίλησε όταν ήταν πρόεδρος, δεν ξέρω, τα απαιτούσε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εγώ τον θυμάμαι που κοιτούσε τον Κασιδιάρη να δέρνει την.
0: Ναι.
1: Την...
0: ναι, γιατί είχε πει τότε άμα σηκωνόμουν.
1: Χαμό
0: θα
1: γινόταν.
0: Θα γινόταν χαμό.
1: Και ένα σου τσάκι τσάν.
0: Α το καλύτερα, σου λέει. Μην γίνει και χαμό. Μην γίνει
1: χαμό, α πούμε, και έχουμε θρυνήσει θύματα. Α, φάει
0: και δύο σφαλιάρε και τελείωσε υπόθεση.
1: Κανέλη. Συνηθισμένε σφαλιάρε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δικαστική ήταν για Μητσοτάκη και Μπρατάκο. Μεγάλη δικαίωση τη Δημοκρατία προ ακύρωση. Οι φωτογραφικές αποφάσεις τους που απέκλεισαν την εφημερίδα μας από τις δικαιούμενες ενισχύσεις του τύπου. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία με αλακάρτ ερμηνεία της έννοιας, της ενιαίας επιχείρησης στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ποιος θα πληρώσει τώρα το λογαριασμό για τις εκδικητικές μεθοδεύσεις? Δεν είμαστε σε φάση να απαντήσουμε εμείς. Νέα τροπή στην υπόθεση Μαζονάκη. Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και στο σωματείο που ίδρυσε ο Πλεύρης με τη ΓΑΚΑ. Στο μικροσκόπιο της αρχής Βουρλιώτη η διακίνηση εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κικίλιας έβαλε στη θέση του το Βελόπουλο, ντροπή του να λέει ότι τα σκάφη του λιμενικού κρύβονται όταν έρχονται τα τουρκικά αλλιευτικά. Απόφαση με ερωτήματα διαβάζουμε παραδίπλα στη δεξιά στήλη. Αθώωσαν τους δύο ψαράδες για το θάνατο Βαλιράκη. Βόμβες Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για παρακράτος. Πατέρας της ήταν και ο δικηγόρος της οικογένειας του Βαλιράκη. Κατήγορος δηλαδή προκειμένου, έτσι.
0: Ναι.
1: Το δημόσιο παραμένει ο πιο μεγάλος μπαταχτσής. Τα 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκαν τα χρέη προς ιδιώτες, το είπαμε και χθες. Ελλάδα 2.0 χωρίς 100 και 199 για ώρες όλη η χώρα. Ένιωσε την έλλειψη?
0: Όχι, αλλά αν το χρειαζόμουν θα την ένιωθα. Ναι.
1: Πρώτη νίκη για τους κατοίκους της Κυψέλης. Αποκτούν πρόσβαση στα κρίσιμα έγγραφα για τη γραμμή 4. Και πάμε τον ελεύθερο τύπο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει ο ελεύθερος τύπος. Πλατφόρμα με τιμές ενοικίων και πώλησης. Να πως βρίσκεται η λύση σε όλα τα προβλήματα της ακρίβειας.
1: Μια πλατφόρμα.
0: Ναι. Λοιπόν, τι προβλέπει το νομοπόλυνομο σχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών? Το νέο ψηφιακό σύστημα θα βλέπει τις πραγματικές αξίες κάθε περιοχής, θα συγκεντρώνει δεδομένα από μεταβιβάσεις και μισθώσεις, ενώ θα αξιοποιεί ένα ιστορικό συναλλαγών εκτιμήσεων μαζί με γεωχωρικά δεδομένα και την επεξεργασία αλγορίθμων. Πώς θα αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες. Πιο κάτω, κουμπαράς 600 εκατομμύρια ευρώ από τη ρήτρα διεφυγής ενέργειας για 2027-2028 και ώρα για μεγάλες επενδύσεις. Τώρα είναι η ώρα δηλαδή. Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, οι Σκουριές και το Ελληνικό μπορούν να δείξουν το δρόμο για το μέλλον, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Τι προμόσιο για τις Σκουριές χθες, κάτι τηλεοπτικά κανάλια φιλοκυβερνητικά.
0: Ναι. Λοιπόν, στην Καναδή, Αν Κάρσον, Νόμπελ λογοτεχνίας με άρωμα αρχαίας Ελλάδας. Και στην δεξιά στήλη, έρχεται επιδότηση στο πετρέλαιο των αλιέων για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι, είχε μια συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τους αλιείς και είπε ότι το πάρει προσωπικά πάνω του.
1: Έτσι είπε.
0: Ιστορικό υψηλό στις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, η αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο, τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης αποθεώνουν την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Και νέο φιάσκο Τσίπρα με το καλώδιο τηλεπικοινωνίας Ελλάδας-Κύπρου, αντιηλεκτρικής διασύνδεσης, μετρητά τέλος για πληρωμές προϊόντων με courier, με αντικαταβολή. Λοιπόν, δεν θα μπορείτε να πληρώσετε με μετρητά, θα πρέπει να πληρώνετε με ηλεκτρονικό
1: χρήμα. Πάντως ένα καλώδιο είναι, πολλά πράγματα μπορεί να χωρέσει μας. Πάμε στα νέα. Πολυκατοικίες, αντιδικίες τέλος με νόμο. Ετοιμάζεται νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που θα ρυθμίζει τη ζωή των ενίκων. θα καθορίζει επίσης την πληρωμή των κοινοχρήστων και τα χρέη των πάρκινγκ.
0: Και ποιος θα κρατάει το τηλεκοντρόλ.
1: Ναι. Μέχρι το μοίρασμα της ταράτσας που θα πλώνεται τα ρούχα και την εγκατάσταση τέντας. Mm. Ωραία. Και ποιος θα το σηκώνει και είναι το εργαλείο που γυρίζει γύρω-γύρω έτσι που το σηκώνει τις τέντες. Ναι. Τι θα ισχύει επίσης για τις πιλωτές, το κλείσιμο των μπαλκονιών μέχρι και την τοποθέτηση πέργολας. Στις μεταφορές δεμάτων, στόπ τα μετρητά, τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής για τις πληρωμές τους couriers. Τέλος η παραδοσιακή αντικαταβολή. Ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση παραβίασης του νόμου, σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο, πρώτον και η Εκκλησία θα υποβάλει ε9 για τα ακίνητα των ιερών μονών. Εγώ θα ήθελα να δω πόθεν έσχες. Mm. Αυτό θα είχε ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, στο 10% φόρο στα κέρδη από κρυπτονομίσματα. Τρίτον, στα σκαριά τράπεζα ακινήτων με μεταβιβάσεις, εμπορικές τιμές και ενίκεια. Από την δεξιά στήλη, στην Κιλφόιλ και δεύτερο χτύπημα από τη Wall Street Journal, τι υποστηρίζει η εφημερίδα στο νέο δημοσίευμα. Πολιτικό παρασκήνιο, πώς αξιολογείται η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Εκτός Ελλάς, όσοι δεν παραιτηθούν εγκαίρως από την έδρα. Νόμπελ λογοτεχνίας Αν Κάρσον, ποιήτρια και της ελευθερίας και του πειραματισμού. Επιδημία, γιατί το Ιρκούτσκ θυμίζει Τσερνόμπιλ. Βύση Καρβέλας, και αυτό είναι το ίδιο σαν το Τσερνόμπιλ. Μάχη χαρακομμάτων με νέα επεισόδια.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στο μακελιό.
0: Πάμε να δούμε και το μακελιό. Σήμερα λοιπόν γράφει, εγώ τον τελείωσα, το έκανα για τα παιδιά μου. Ναι. Ποια είναι αυτή? Η εργαζόμενη μητέρα που βρήκε το θάρρος και κατήγγειλε τον κρατούμενο πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, μιλά στην εφημερίδα. Έπαιρνε 600 ευρώ και μου εμφάνισαν εισόδημα 19.500. Πήγα να με καταστρέψουν. Όταν παλεύουμε για το δίκιο μας και την οικογένειά μας, δεν πρέπει να φοβόμαστε ποιον έχουμε απέναντί μας.
1: Είδες τώρα. Αυτή άσκηση τρομοκρατία στον εργαζόμενο.
0: Άλλο πράγμα. Είδες. Η Ελεονόρα.
1: Η Ελεονόρα είχε κάτι υπόψη της.
0: Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρέσβυρα Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Τι κρύβει η κόρη γερακιών από υποθέσεις δωροδοκίας μέχρι ρουσφέτια σε πλούσιους παππούδες.
1: Γερακίνα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, μόνο εμείς επιμέναμε για τη σκοτεινή δολοφονία Βαλιράκη. Τα μυστικά της 17 Νοέμβρη και η χθεσινή αθώωση των ψαράδων. Ύποπτος ρόλος και της δικηγόρου Ζωής Κωνσταντοπούλου.
1: Εγώ τον πατέρα είδα.
0: Κάπου είναι και η Ζωή, ναι, ναι. Μπορεί να είναι σαν γραφείο.
1: Καλά γραφείο είναι προφανώς.
0: Ναι.
1: Βλέπεις και στην δίκη για τα Τέμπη.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, παρασκήνιο για το Ρούμπιο με τη γλώσσα έξω στο τραπέζι του δείπνου Μαρέβα Κούλης. Η πολιτική είναι οίκος ανοχής. Πληρώνω από δεξιούς μέχρι κομμουνιστάς. Από το βιβλίο Γιάννης Λάτσης ο Γκάνγκστερ. Και ορδές λαθρέου πνίγουν τη χώρα. Εισβολή με στρατιωτική οργάνωση στο ποτάμι του Εύρου. Έτσι, να ξέρετε. Σώξε δημόσιο νοσοκομείο, έριξαν στα γενετικά όργανα 52χρονη χημικό οξύ για λίγο στο νεκροτομείο. Για λίγο. Τώρα πώς γίνεται.
1: Μετά έφυγε.
0: Ναι. Ναι. Τώρα πάμε. Πώς το πού και πώς.
1: Πάμε στην εστία. Η παγκοσμιοποίηση υπονομεύει την έννοια της εθνικής κυριαρχίας. Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας επικρίνει τον Μάρκο Ρούμπιο επειδή δεν έθιξε την παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και απέφυγε να θίξει τη βάρβαρη κατοχή της Κύπρου. Βολές και για το ιδεολόγημα της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού, ο οποίος βασίζεται στην ισοτιμία και τον εμπλουτισμό. Ολοκληρωτισμός στην ενημέρωση, λογόκριναν και το Ρούμπιο, είναι το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη, το βλέπουμε και εδώ και στη στήλη αξίζει να διαβάσετε. Είναι η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών, θύελα για την Κιλφόιλ, άφαντος ο Παπασταύρου. Πιο κάτω τώρα το άγνωστο άνοιγμα Καραμαλή στον Ηλιού είναι του Γιώργου Λεονταρίτη. Πω πόσο πίσω.
0: Πόσο.
1: Να είναι τη δεκαετία του 70 θα είναι, μετά την μεταπολίτευση. Η στήλη της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, επιτέλους αναφορά στο δυτικό πολιτισμό, γράφει. Και βαριές καταγγελίες κατά Τσιάρα για την υπόθεση Βαλιράκη. Γκάφα Τσίπρα για το καλώδιο. Βιβλίο ιστορία του καφενέ Σκοτάδης στην Αίγινα. Και Κίλια Σεβελόπουλο, να πάρεις πίσω όσα είπες για το λιμενικό. Οξύ αντιπαράθεσης μεταξύ του Υπουργού Ναυτιλίας και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης κατεγράφει χθες στη Βουλή μετά τις κατηγορίες του τελευταίου ότι η κυβέρνηση έχει αφήσει τους Τούρκους ψαράδες να αλωνίζουν στο Αιγαίο και τους Έλληνες ψαράδες στο έλεος της καταστροφής. Αυτά είχε να πει η εφημερίδα. Πάμε να δούμε Εσπρέσο.
0: Ωραία, πάμε και στην Εσπρέσο. Μουγγί Βύση. Κάτσε, περίμενα εδώ να δούμε την ηλικία, τη γράφει πουθενά. Α, το γράφει, ωραία. Λοιπόν, το κόλπο γκρόσο του Καρβέλα για τα πνευματικά δικαιώματα των μεγάλων σουξέ του, που αν αγνοήσει η 70χρονη, την οδηγεί μέχρι το αυτόφορο. Νέα σκληρή ανακοίνωση για την πρώην μούσα του, τα ψέμα της για το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και η πικρή για εκείνη αλήθεια για τους όψιμους συνεργάτες της. Από δίπλα τώρα κλειδί και η κόρη των νεόπλουτων γιατρών και μισή ντουζίνα τραγουδιστές έβγαλαν πρόγραμμα στη Γαδά τον Καμπούρη για τις μαϊμού ασφαλίσεις. Ναι, φωνάζει για τέταρτη μέρα ότι είναι αθώος ο Καμπούρης. Οκ. Okay. Αυτά από την Εσπρέσο. Α, να δούμε και την εφημερίδα των συντακτών.
1: Να πάμε και εκεί. Η εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει: χάθηκαν 2.800 σπίτια στην Αττική. Πληστηριασμοί το 9μηνο του 2026. Η στεγαστική κρίση πλήττει βάναυσα την Ευρώπη. Κοινωνικός και πολιτικός σεισμός στην Ισπανία, με το θάνατο της γυναίκας σύμβολο Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Η μήμετρα στην Ελλάδα, προγράμματα κρατικοποιήσεων στο Βερολίνο της Elif Eralp. 69,4 το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα το 25, από 77,2 το 2010, και ήταν και πιο πολύ. Αλέξη Τσίπρας, η Ελλάς χάλασε τα σχέδια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι παράγοντες που κάνουν τον Πρωθυπουργό να μετανιώνει που δεν πήγε σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Τι αναφέρει ο πρώην Πρωθυπουργός σε συνεργάτες του? Εδώ δεν αναφέρεται για την κάφα του κυρίου Τσίπρα τη λεκτική. Ανδρουλάκης σε Κικίλια, σύγκρουση στη Βουλή. Ανδρουλάκης με Κικίλια για τα ΦΠΑ στα νησιά. Μετρό στην Κυψέλη, δικαστική νίκη των κατοίκων. Νέα συνάντηση οργανώνει ο Χάρης Δούκας. Αλληλείς, δεσμεύσεις σε θολά νερά, Eurogroup, μέτρα στήριξης από τα υπερκέρδη του ΦΠΑ. Οι Γερμανοί πιέζουν και για ευρωπαϊκό φόρο στα απροσδόκητα ενεργειακά υπερκέρδη. Αν Κάρτσον, Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026, η Καναδή που ανανέωσε τη σύγχρονη λογοτεχνία. Mm-hmm. Πάμε στην Καθημερινή.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή ακολουθεί. Έχει εδώ πέρα θέμα: η Κομισιόν πιέζει για μέτρα λιτότητας το Παρίσι. Ζητεί αξιόπιστο προϋπολογισμό για να ηρεμήσουν οι αγορές ομολόγων. Παρακάτω, πέρασε ο νόμος για τον μπόνους εδρών στην Ιταλία. Και εδώ πέρα έχει μια φωτογραφία με βουλευτές της Ιταλικής Αντιπολίτευσης να κρατούν πλακάτ με τη φράση «Νόμος απάτη» κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο που πραγματοποιήθηκε χθες.
1: Αυτοί κάνουν πηγετοφορία στη Βουλή,
0: δηλαδή. Μπράβο, ναι. Οι αλλαγές που προωθούσε η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, ζητώντας να δίδεται μπόνους εδρών στο πρώτο κόμμα, εγκρίθηκαν. Η ένταση παραμένει, ωστόσο, εν όψη των βουλευτικών εκλογών του 27. Κάπως σαν να έχουμε παράλληλους βίους, έτσι. Από δίπλα, το Ταμείο της Επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Και εκνευρισμό στην Άγκυρα, λέει εδώ πέρα η Καθημερινή. Ιδιαίτερα θετική είναι η αποτίμηση της Αθήνας για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Αμερικανός υπέξ έδειξε ότι γνωρίζει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις και ότι κατανοεί τις ευαίσθητες ισορροπίες της περιοχής και κυρίως των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Η δήλωσή του στην Καθημερινή ότι θεωρεί αδιανόητη μια ελληνοτουρκική σύγκρουση και η διακρατική στήριξη στο καλώδιο GSI είναι τα σημεία που επισημαίνονται και τα οποία προκάλεσαν έντονο εκνευρισμό στην Αθήνα. Πιο κάτω, επιμένει για αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, εγγένεια του μεταλλίου χαλκού στις Σκουριές. Το αίτημα λοιπόν της αυτοδυναμίας στις εκλογές επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παίρνουμε γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις με απόλυτη λογοδοσία. Ο Πρωθυπουργός περιόδευσε στη Χαλκιδική με αφορμή τα εγγένεια του μεταλλίου χαλκού στις Σκουριές. Τώρα στην αριστερή στήλη. Μάλλον τέρμα πάνω να πάμε. Οι εξαιρέσεις, τέλος τα μετρητά στην αντικαταβολή, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Και χθες το λέγαμε εν τω μεταξύ. Αυτοί που ρίσκαραν να πούν τις αλήθειες τους, από την στήλη που φιλοξενεί η εφημερίδα από τους New York Times και Μπερνά Μέρτς ενιαίο μέτωπο στις νέες απειλές. Στην αριστερή στήλη τώρα. Πηξίδα στο χάος της διάβγειας με την πλατφόρμα Διαφάνεια AI. Πλοηγός στον λαβύρινθο της διάβγειας είναι η πλατφόρμα Διαφάνεια AI που με τη χρήση τεχνικής νοημοσύνης βοηθάει τον κοινό χρήστη να βρει εύκολα αυτό που αναζητάει. 15 χρόνια μετά τη δημιουργία της η διάβγεια μοιάζει με θάλασσα εγγράφων που στην πράξη έχει καταστεί άχρηστη για τους πολλούς. Οι κατά καιρούς εξαγγελίες για αναβάθμισή της έχουν μείνει στα χαρτιά.
1: Αλήθεια είναι εδώ, για να ψάξεις εκεί μέσα έγγραφο πρέπει να ξέρεις ακριβώς το τι και το...
0: Δεν είναι το, για μένα δεν είναι το δύσκολο να ξέρεις τι και πώς. Για μένα είναι το ότι είναι υπερβολικά αργή η διάβγεια. Δηλαδή αργεί πάρα πολύ να δώσει αποτελέσματα.
1: Μέμα τόσο που φορτώνονται όμως και πάνω.
0: Λοιπόν, αθώοι δύο ψαράδες για το θύανο του Σύφη του Βαλιράκη, 6 χρόνια μετά την απώλεια του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και έπειτα από περίπου ένα χρόνο δικαστικής διερεύνησης. Λοιπόν, αθώοι δύο ψαράδες στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας είχε συμβεί και κρίθηκαν αθώοι. Visa Waiver, χωρίς αστερίσκους θα βρίσκεται πλέον η Ελλάδα στο πρόγραμμα θεώρησης Visas γνωστό ως Visa Waiver, με απόφαση που έκανε γνωστή η Υφυπουργός Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρόμπερτ Λο στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Αυτό είναι, ας πούμε, από αυτά που κερδίθηκαν ενδεχομένως με την επίσκεψη του Ρούμπιου.
1: Ναι, για το μέσο πολίτη.
0: Για αυτόν που πάει στις ΗΠΑ, τέλος πάντων. Η Hellenic Energy έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη την πρώτη μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου, συνολικής ισχύως 100 ΜΒ και δυνατότητας αποθήκευσης 200 ΜΒ. Συναγερμός στο Ριάντ λόγω των Χούθη και νέες πιέσεις, επιθέσεις. Σε φάση κλιμάκωσης εισήλθε εκ νέου η εμφύλιο σύραξη στην Ιεμένη ανάμεσα στην φιλοϊρανική πολιτοφυλακή των Χούθη που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανααά και στην κυβέρνηση του Άντεν που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία η οποία όμως βρίσκεται στη ζώνη πυρός. Οι επιθέσεις των Χούθη εντάθηκαν χθες εντός των Σαουδαραβικών συνόρων προκαλώντας πανικό στο Ριάντ και σε άλλες πόλεις. Γκράβα. Την αναστολή σχολικών μονάδων στο συγκρότημα της Γκράβας για σήμερα αποφάσισε ο Δήμος Αθηναίων έως ότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων μετά τις καταγγελίες των προηγούμενων ημερών για έντονη οσμή αερίου. Μουσική. Πρέπει ένας δημιουργός να απαγορεύσει σε ερμηνευτή τη δημόσια εκτέλεση των τραγουδιών του. Τι προβλέπει ο νόμος και τι ισχύει στην περίπτωση Καρβέλα Βύση. Η διεθνής δυσφορία είναι το άρθρο σχόλιο του Νίκου Κωνσταντάρα και στο μεταμοντέρνο εργαστήρι της Αν Κάρσον, η οποία τιμήθηκε χθες με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας, συνυπάρχουν η παράδοση και ο δυτικός κανόνας, οι πειραματισμοί και οι αρχαίοι μύθοι που αναγεννώνται ποιητικά. Η επιλογή της Σουηδικής Ακαδημίας επιβεβαιώνει την τάση των τελευταίων ετών να βραβεύονται δημιουργοί με πιο ιδιοσυγκρασιακή φωνή. Και πάμε και στο κύριο θέμα της εφημερίδας. Τι γράφει εδώ. Διάβγεια ξανά. Η θεσμοθέτηση της δημοσίευσης όλων των δαπανών του κράτους στο διαδίκτυο ήταν μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Η εγκατάλειψη όμως της διάβγειας, σε βαθμό που ο ιστότοπος να είναι πλέον παροχημένος και δύσχριστος, είναι ύποπτη. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να καταστήσει και πάλι εύκολη τη χρήση της εφαρμογής. Η διαφάνεια που εθεωρεί το κεκτημένο δεν μπορεί να επαφίεται στις πατέντες των ακτιβιστών.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Έχει πάει 8. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας. Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Ράδιο Εύρω.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25

0: 3331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: εδώ είμαστε.
1: Μικροί ψαράδες έτοιμοι.
0: Μικροί ψαράδες.
1: Θα πέσει το πετρέλαιο.
0: Ήτανε... Άγε, για τους ψαράδες.
1: Ήταν κάποτε ένα παιχνίδι που το διαφήμιζαν έτσι. Παιδικό παιχνίδι. Μικροί ψαράδες έτοιμοι. Και λέω τώρα οι μικροί ψαράδες θα τους ρίξει το πετρέλαιο ο Μητσοτάκης. Οπότε τη ζημία.
0: Μακάρι να πιάσει τόπο, ειλικρινά. Αλλά έτσι πως έχει γίνει γενικότερα όλη αυτή η δραστηριότητα με το περιβάλλον, με είτε είναι η αγροτική, είτε η κτηνοτροφική, είτε η αλλιευτική, δεν ξέρω αν αρκεί μια μικρή μείωση.
1: Αλλάζω την παροιμία και την κάνω όπου ακούς πολλούς υδρογονάνθρακες, κράτα μικρό μπιτόνι.
0: Έτσι αυτά τα φιλοσοφικά συζητάμε εδώ στα διαλύματα της πρωινής περιπολίας. Μετά συνεχίζουμε στον αέρα με πιο πεζά ζητήματα.
1: Το πούμε με τευτελίας.
0: Ναι. Αλλά έτσι περνάμε εδώ και τις μέρες μας καθημερινά από τις 7 έως τις 10. Παρέα με εσάς όλους, αλλά και τους χορηγούς μας.
1: Ναι, τη Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα, καλοσυντηρημένα, αξιόπιστα, συντηρημένα εκεί στο συνεργείο της, όπως κάνει και με τα δικά μας, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Απαντά στο τηλέφωνο 25520-28525. Τα αρτοποιήματα Κανλάκη, του Σταύρου του Κανλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175 και στο Σοφικό Δήμο, ότι έχουν μια τεράστια ποικιλία. Δηλαδή, παίρνει κανένα πεντάλεπτο να τα πεις όλα. Και αυτό αν τα ξέρεις όλα. Ποιότητα, εξυπηρέτηση. Θα πάτε, θα δοκιμάσετε, θα μας θυμηθείτε.
0: Ναι. Πάρετε και προμήθειες για το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κατσαπιάν. Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Είπαμε για αυτό το κατάστημα ότι αλλάζουν οι οδοί, αλλάζουν οι αριθμίσεις, αλλάζουν οι άνθρωποι, ακόμα και οι ιδιοκτήτες.

0: από γενιά σε γενιά, θα πάμε στην τέταρτη σιγά σιγά, αλλά το κατάστημα παραμένει εκεί. Και όποιος πάει και πει 1924,
1: παίρνει έκπτωση 24%, αντιστοιχεί στην ημερομηνία ίδρυσης της επιχείρησης.
0: Ακριβώς. Παράλληλα,
1: χρονολογία
0: στο έτος ίδρυσης, έναρξης, και παράλληλα όμως, να ξέρετε ότι για τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη θα υπάρχει μια προσφορά 30% στις θερμάστρες
1: πετρελαίου.
0: Του πετρελαίου. Mm-hmm. Στην επιχείρηση. Εποφεληθείτε και από αυτό αν σκοπεύετε να αξιοποιήσετε αυτό τον τύπο θέρμανσης. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το καφέ μπαρ Παντρών. Στην Πρόκου 1, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Εδώ πηγαίνετε το πρωί και ξεχνάτε να φύγετε. Φεύγετε το άλλο πρωί, που λέει ο λόγος. Ah. Είναι τόσο όμορφα, είναι τόσο εξυπηρετικά και με τέτοια μεγάλη ποικιλία πραγμάτων που μπορείτε να δοκιμάσετε ή να συμμετάσχετε σε αυτά, όπως τα event, που θα ξεχάσετε τα άγχη σας. Και τέλος να πούμε για το Top Charm, τα Top Charm
1: σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, σε αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα και Ορφέως 21, εκεί πάτε για τη φροντίδα άνω και κάτω άκρων στο υψηλότερο επίπεδο. Να ακολουθήσει η εφημερίδα Κόντρα.
0: Ακολουθεί ήδη, μετά τη Γαλλία. Ακολουθεί. Ναι. Η Ιταλία και το Βέλγιο πήραν τη σκυτάλη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Η εξέγερση μεταφέρεται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κόλαση και στην Ισπανία με γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Και εμείς εδώ στην Αθήνα ασχολούμαστε με τον Καμπούρη, τον Καρβέλα και τη Βύση. Mm-hmm. Η εξέγερση μαθητών, φοιτητών και τσιδικάτων στη Γαλλία μεταφέρεται σε Ιταλία και Βέλγιο. Υπάρχει εικόνα εδώ, φωτογραφία. Ενώ στην Ισπανία γίνεται κόλαση από τις γιγαντιές διαδηλώσεις για τη στεγαστική κρίση. Τα κύρια χαρακτηριστικά των μεγάλων κινητοποιήσεων που έχουν χαρακτηριστικά από το γαλλικό Μάη του 68 είναι η δυσαρέσκεια για τις περικοπές στην παιδεία και το κοινωνικό κράτος. Φουντώνουν τα κρατικά φέσια. Πιο κάτω, στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ εκτινάχθηκε ο λογαριασμός του δημοσίου. Νέα επιδόνηση καταγράφεται στο μέτωπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς ιδιώτες, με τα κρατικά φέσια μαζί με τις εκκρεμίες επιστροφές φόρων να εκτοξεύονται τον Αύγουστο στα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε ένα μήνα ο συνολικός λογαριασμός αυξήθηκε κατά 552 εκατομμύρια ευρώ, με τη μεγαλύτερη πίεση να προέρχεται αυτή τη φορά από τις επιστροφές φόρων. Τώρα από δίπλα, από την δεξιά στήλη, γράφει Λουκέτο στη Γράβα: αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος και ο Αλέξη Τσίπρας, η κυβέρνηση δεν έχει καμιά πιθανότητα να φτάσει στην αυτοδυναμία. Αντιπολίτευση ζητά να μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων και τέλος τα μετρητά, ηλεκτρονικές οι πληρωμές στους couriers.
1: Για τις αντικαταβολές. Λοιπόν, εφημερίδα Star Press, τέρμα πάνω. Ο Γιάννης Κούστας στη λίστα Forbes. Η θέση του, τα κίνητα και τα δισεκατομμύρια του στόλου του. Πιο κάτω. Ποια είναι η κόρη της Μπελούτσι και του Βεντσάν Κασέλ? Δεν προλαβαίνει τις οθόνες και τα εξώφυλλα η Ντέβα. Mm-hmm. Από δίπλα. Βρέθηκαν τα εκατομμύρια της ΓΑΚΑ. Εντοπίστηκε στο εξωτερικό μεγάλο χρηματικό ποσό. Καταθέτει σήμερα και η κόρη της στον ανακριτή. Πιο κάτω. Οικονομική αυτοκτονία του Καρβέλα. Ανελέητος πόλεμος. Νέα επιστολή απάντηση του συνθέτη στα πυρά της Βύση και πώς θα αναγκάσει τη Βύση να σταματήσει να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες της. Επέδειξα ανοήτως ανοχή σε συμπεριφορές της Άννας και της Μέρμιγκα Κούστα. Mm-hmm. Στην αριστερή στήλη, οι διάλογοι που έκαψαν τον Καμπούρη, χαμηλά εισοδήματα και αναλήψεις εκατομμυρίων. Οι διάσημοι καλλιτέχνες που ήταν ασφαλισμένοι στις εταιρείες του. Παρακάτω, αθώοι οι δύο ψαράδες, σκληρή αντίδραση της χείρας όταν άκουσε την απόφαση. Ο Σύφης Βαλιράκης δολοφονήθηκε, θα παλέψω κόντρα στη συγκάλυψη, δήλωσε. Και η παραλίγο σύζυγος του Μαζονάκη, γιατί ακυρώθηκε ο γάμος τους στο παραπέντε, ποια είναι η Μαρία Δελόγκα που θα παντρευόταν. Είναι αποκαλύπτει εδώ πέρα η Star Press στη σελίδα 10, αν θέλετε να ξέρετε.
0: Πάμε στο ριζοσπάστη. Ναι. Η περιελιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, ακόμα πιο κοντά σε γενικευμένη κλιμάκωση και επέκταση στην Ευρώπη. Εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Ελλάδα και Τουρκία, στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών, η διέξοδος για τους λαούς. Οι δύο όψεις της αναβάθμισης μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Ενεργειακός κόμβος για τα κέρδη με πολεμική εμπλοκή και ακρίβεια για το λαό. Καλπάζει και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός. Νέες ανατιμήσεις τον Οκτώβριο σε καύσιμα, ρεύμα και βασικά αγαθά. Σκέτη κοροϊδία, οι συμφωνίες κυρίων ανάμεσα σε κυβέρνηση και σούπερ μαρκετάδες. Ακάθεκτη συνεχίζεται η κρατική φορολογία. Πιο κάτω, σάλπισμα ξεσηκωμού από τα συνδικάτα να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. Διεθνής ημέρα δράσης, απεργία στα λιμάνια στις 30 Οκτώβριου. Δίπλα, σχολικό συγκρότημα Γκράβας, αναστολή λειτουργίας μετά από μια εβδομάδα που μυρίζει αέριο. Επικίνδυνες παλινοδίες και εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης Δήμων συνεχίζουν τον αγώνα τους γονείς, εκπαιδευτικοί μαθητές. Ελευσίνα, φασιστική επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονου, άμεση αντίδραση από σωματεία και φορείς. Σκούριας Χαλκιδικής, σπόνσορας η κυβέρνηση για τα κέρδη της Ελληνικός Χρυσός. Γαλλία δεν το βάζουν κάτω οι μαθητές, αλληλεγγύη από τους Έλληνες φοιτητές και μια ζεστή εκδήλωση για τον αγωνιστή δημοσιογράφο Μανώλη Μαθιουδάκη. Mm-hmm. Λόγος.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Λόγος, γεμάτο το καλάθι γράφει, θετική αποτίμηση της Αθήνας από την επίσκεψη Ρούμπιο. Παρακάτω. Ξέρω εγώ. Μητσοτάκης από το μεταλλείο στις Σκουριές. Η επόμενη τετραετία θα είναι μια τετραετία μεγάλων επενδύσεων. Και πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα ισχύσει από 15 έως 31 Οκτωβρίου με την επιδότηση. Περιμένουμε να μάθουμε. Τώρα, σε νέα φάση, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, στο επίκεντρο άμυνα, ενέργεια και οικονομική ασφάλεια, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς δρούν οι ουσίες που βρέθηκαν από τις τοξικολογικές.
0: Πήρε ρημιστικό δηλαδή πριν πάει.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ρημιστικά είναι. Okay. Τουλάχιστον 30 νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε αστικά λεωφορεία στην Ουκρανία. Έχουμε και από την Ουκρανία όμως πλήγμα στο μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας που τροφοδοτούσε με καύσιμα τον στρατό.
0: Και επιμένει ο Τραμπ ότι γι' αυτό το λόγο αυξάνονται οι τιμές των καυσίμων και όχι για αυτό που έκανε εκείνος τον κόλπο.
1: Ναι, εννοείται. Λοιπόν, υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, οι αλλαγές και τα πρόστιμα παραλυθούν τα μετρητά στις πληρωμές των Courier. Το είδαμε πολλές φορές σήμερα σε πολλά πρωτοσέλιδα. Πάμε τώρα να δούμε τι γράφει Political.
0: Πάμε στην Political. Ευνηδιασμός Ιερώνυμου hat-trick από τον Αρχιεπίσκοπο στη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου. Πώς με έναν ελιγμό μετέτρεψε σε ομοφωνία τις εντάσεις των ιεραρχών σε τρία ζητήματα. Κόκκινα δάνεια, 8 νέες ασπίδες προστασίας για τους οφειλέτες. Τι αλλάζει σε ρυθμίσεις και πληστηριασμούς. Οι νέες υποχρεώσεις των servicers. Η στήλη πολιτικά Incorrect του Νίκου Καραμαλή, του εκδότη της εφημερίδας, γράφει υπερπατριώτες της φακής, το στρίμωγμα της δεξιάς πολυκατοικίας και οι νέες μετρήσεις. Το ραντεβού της Τετάρτης για το μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε Τσίπρα και Κουμουνδούρου. Τότε τα τέτ Κυριάκου Μαρινάκη, πότε σφραγίστηκε και οι επαφές με τους καναλάρχες. Τώρα προς το κέντρο του πρωτοσέλιδου, στην πρίζα ο Ερντογάν, κράστες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, αντίστροφη μέτρηση για την κρίσιμη Ναύτεξ, στόλος και μαχητικά σε ετοιμότητα για πιθανή τουρκική αντίδραση. Προαγγελία Κικίλια, η αστυνόμευση υποθαλάσσιων υποδομών και καλωδίων περνά από το πολεμικό ναυτικό στο λιμενικό. Μπα. Μήνυμα Μητσοτάκη από Σκουριές. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να παράγουμε κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο Χρήστος Μπαλάσκας μόνο στην Political, πρόεδρος της Ελληνικής Χρυσός, Ελληνικός Χρυσός τέλος πάντων. Επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας στην Ελλάδα. Ξέσπασμα από τη σύζυγο του Βαλιράκη. Ο Σύφες δολοφονήθηκε. Η αλήθεια θα φανερωθεί. Μετά την αθώωση των δύο ψαράδων, ετοιμάζεται για έφεση κατά της δικαστικής απόφασης. Καρβέλας εναντίον Βύση. Καλλιτεχνικός εμφύλιος και έρευνα της ΑΔΕ για μαύρο χρήμα στο μικροσκόπιο τα φορολογικά τους μετά τα τεράστια ποσά που ακούστηκαν.
1: Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα και την εφημερίδα απογευματινή. Θα τις τελειώσουμε τις εφημερίδες σε αυτό το μέρος. Λοιπόν, influencers με ράσα για ιερό σκοπό. Έρευνα της απογευματινής. Το κήρυγμα από τον Άμβονα περνάει στο TikTok. Ο πρωτοπόρος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ, ο παπαντρόουν της Κοζάνης, ο Father Ανδρέας από τη Νέα Υόρκη και ο Πάτερ Λίβιος, οι πιο επιδραστικοί κληρικοί και ποιοι έχουν τους περισσότερους ακόλουθους και το παράδειγμα του Βατικανού.
0: Παρά τα σημαντικά κέρδη λέει, από την επίσκεψη, ποια τα σημαντικά κέρδη από την επίσκεψη του Ρούμπιο πάνω-πάνω. Ναι. Και η αποτίμηση της Αθήνας.
1: Ναι. Επιβεβαίωσε τον ρόλο της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και η μεγάλη διεθνής απήχηση της ομιλίας του στην ΠΝΙΚΑ και το αποτύπωμα αυτής στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιο κάτω. Έχει και άλλους εδώ πέρα ιερείς που έχουν παρουσία τέλος πάντων στο διαδίκτυο. Εν ώψη χειμώνα δικαιώθηκαν οι φόβοι εξάρχου για ελλείψη στο φυσικό αέριο. Ο επικεφαλής του ΑΚΤΟΡ είχε προειδοποιήσει από τον Απρίλιο. Η Κομισιόν τώρα παραδέχεται το πρόβλημα. Έργο 10.300.000 ευρώ. Η αντιπλημμυρική ασπίδα στο Θριάσιο πεδίο είναι γεγονός. Ο όμιλος ΑΚΤΟΡ παρέδωσε την διευθέτηση στο Χήμαρο Αγίου Γεωργίου, μια κρίσιμη υποδογμή 7,5 χιλιόμετρων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Χαλκιδική, παρέμβαση στην τιμή της αντλίας και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για να το δούμε. Περιοδία λοιπόν του Πρωθυπουργού με δεσμεύσεις για στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια και θετικές ειδήσεις για τον κλάδο των αλλιέων. Τέλος, τα πανωτόκια από τους σέρβισερς, οι 8-8 παρεμβάσεις για την προστασία δανείων λειπτών από αυθαιρεσίες της ρυθμίσης δανείων και καυτοί διάλογοι καμπούρι με κολοτούμπα. Μην πεις που μένεις. Μεταξύ άλλων, ας πούμε, ακούστηκαν στους διαλόγους. Στη στήλη Art and Life καταδικάζει τη Βύση σε ισόβια αφωνία ο Καρβέλας.
0: Μάλιστα. Και πάμε στην ελεύθερη ώρα να μάθουμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ρούμπιο, η Ακρόπολη, η Κίμπερλι και τα 100.000 δολάρια.
1: Για μια χούφτα δολάρια.
0: Για μια χούφτα, τι χούφτα, για μια βαλίτσα δολάρια. Σερέτης και ο τραπεζικός, αυτός ο σκοτεινός τραπεζικός που του μιλάει τα βράδια. Η προδοσία του Αιγαίου, λέει. Ομός εκβιασμός από ΥΠΕΘΑ, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή και Τράπεζα Πειραιώς στους στρατιωτικούς. Νέα ταυτότητα με προσωπικό αριθμό ή μισθοδοσία γιοκ. Το τελεσίγραφο, η ταπείνωση των ενόπλων δυνάμεων και οι βαρύτατες ευθύνες δένδια την ώρα που ο Ερντογάν απειλεί στο Αιγαίο και το πολεμικό ναυτικό εφοδιάζονται με τουρκικά σκεύη. Τα σκεύη θα πολεμήσουμε.
1: Σκεύη.
0: Ναι, όχι σκάφη, σκεύη. Επόμενος στόχος, η μισθωτή του δημοσίου και οι συνταξιούχοι. Δηλαδή πήραν κατσαρόλες, παραδείγματος χάρη, στο πλοίο από την Τουρκία, κατασκευή της Τουρκία. Πάνε να φάνε. Διαλύονται οι κατσαρόλες.
1: Σκεύους δεν είναι μόνο το μαγειρικό.
0: Διάφορα σκεύη μπορεί να πήραν. Τώρα τι να πω, δηλαδή ποδόμακτρο δεν έχει σημασία.
1: Ποδόμακτρο.
0: Δεν έχει σημασία τι πήρανε, δηλαδή πόσο θα πειράζουν τα σκεύη.
1: Καλά.
0: Η μαχητικότητα του και το φρόνημα των Ελλήνων. Λοιπόν, είμαι έτοιμη προς αποχώρηση.
1: Είμεθα, να ειδοποιήσουμε μόνο τους ακροατές μας ότι θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Απολαύστε τις διαφημίσεις μας και την υπέροχη μουσική μας. Επιστρέφουμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς.

0: σχόλια στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και τη συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Και να είμαστε λοιπόν πάλι πίσω εδώ στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία 97,1 στα FM, 95,3 ομοίως. RadioEvros.gr και ζωντανή μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Πάντα παρέα με πολλούς. Επιγραμματικά, καφέ μπαρ Παντρών, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανση Κασαπιάν, αρτοποίηματα Κανλάκης, Fit Car Rental, Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να προχωρούμε στο πρόγραμμά μας, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή. Είναι Παρασκευή και είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, όπως πάντοτε έχουμε λίγη αυξημένη διάθεση για επικοινωνίες, διάθεση για κουβέντα, διάθεση για να αναδείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα εν όψη του Σαββατοκύριακου.
1: Λοιπόν, και μαζί μας θα βάλουμε στην κουβέντα τον τεταλμένο σύμβουλο για θέματα παιδείας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Κατσογρυδάκη. Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Θα τον καλημερίσουμε αρχικά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βαβαλικούδη, καλημέρα κύριε Καταρίβη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι η περιφέρεια έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα στην οδική ασφάλεια με μια σειρά δράσεων, τόσο στην ευαίσθητη ηλικία, την παιδική των μαθητών, αλλά μέχρι και στους ηλικιωμένους φτάνει. Με διάφορες ενημερωτικές δράσεις αλλά και έτσι διαδραστικές δράσεις οι οποίες όπως και να έχει δίνουν ερεθίσματα στους νεαρούς να προσέχουν και να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Σωστά κύριε Βαβαλικούδη, από το 2024 που αναλάβαμε την περιφερειακή αρχή, τόσο περιφερειάρχης ο Χριστόδουλος Τοψίδης όσο και όλοι οι υπόλοιποι που εμπλακήκαμε σε όλο αυτό το κομμάτι της κυκλοφοριακής αγωγής. Αν θυμάστε το 2024 με το που αναλάβαμε το ανακηρύξαμε έτος οδικής ασφάλειας γιατί είχαμε και πολλά τροχαία ατυχήματα. Από τότε γίνεται μια σταδιακή προσπάθεια διαρκής η οποία κάθε χρόνο είναι και με μεγαλύτερη ένταση πάνω στο κομμάτι της οδικής ασφάλειας. Ξεκινήσαμε με τους νέους, με τους μαθητές μας. Και τώρα σιγά σιγά το επεκτείνουμε στους γονείς, όπως και πέρσι το είχαμε πάει στους γονείς. Φέτος πηγαίνουμε και στους ηλικιωμένους, στα ΚΑΠΗ, με ενημερωτικές δράσεις και με διαδραστικά, όσο γίνεται διαδραστικά και βιωματικά,
1: εργαστήρια
2: ναι. Ώστε οι νέοι μας να τους μένει αυτό που βιώνουν. Και να μην είναι απλά ένα θεωρητικό που ήταν, είναι κοινός οι δράσεις αυτές. Ένα slide,
1: μια παρουσίαση.
2: Και τα λοιπά, με μια παρουσίαση.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι έχει εκτιμηθεί αυτό και από τα παιδιά, τα οποία και τα ζητάνε και ενθουσιάζονται τώρα όταν ανεβαίνουν σε ένα λεωφορείο και είναι τόσο αληθοφανές το να παίρνει φωτιά όταν έρχεται το ΕΚΑΒ, η πυροσβεστική, και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Όπως και στην πραγματικότητα, νομίζω ότι και τους μένει και καταλαβαίνουν και τον κίνδυνο και πώς να αντιδράσουν στην δύσκολη στιγμή.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Κατσογρυδάκη, ότι εσείς έχετε συμμετάσχει τις προηγούμενες ημέρες σε αυτές τις δράσεις, οπότε πήρατε και εσείς μία γεύση.
2: Σωστά. Κάθε χρόνο συμμετέχω. Απλά ένα πρόβλημα υγείας εχθές και σήμερα δεν με άφησε να συμμετέχω στο Δημότυχο. Σήμερα είναι στο δεύτερο γυμνάσιο του Δημοτήχου και οι δράσεις συνεχίζονται με θεατρικές παραστάσεις από τις 12 μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Είναι ένα μοναδικό πρωτοποριακό, θα λέγαμε, μια διαδραστική θεατρική παράσταση που αφορά την οδική ασφάλεια.
1: Και πρότυπη, έτσι. Πολιτική. Μιλάμε για ένα θεατρικό κείμενο που γράφτηκε για αυτό το σκοπό.
2: Για αυτό το σκοπό, ναι. Για αυτό το σκοπό γράφτηκε το θεατρικό. Ώστε τα παιδιά μέσα από τη θεατρική παράσταση να τους μείνει το πώς να φοράνε τη ζώνη, να προσέχουν, να βάζουν κράνους, πώς να κινούνται με το ποδήλατο. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν οπτικοποιείται και παράλληλα είναι και ακουστικό το ερέθισμα, αποτυπώνεται καλύτερα στον εγκέφαλο και πολύ περισσότερο στο παιδικό εγκέφαλο, που αποτυπώνει πιο εύκολα, αφομοιώνει εικόνες και παραδειγματίζεται πιο γρήγορα. Η παράσταση δηλαδή, πώς το αντιλαμβάνονται τα παιδιά, μιλήσατε καθόλου? Τι...
2: Η παράσταση
1: δεν έχει ξεκινήσει ακόμα,
2: από Δευτέρα θα ξεκινήσουν, αλλά θέλω να σας πω κάτι, επειδή πηγαίνω πολύ τακτικά στα σχολεία και σε ομιλίες και σε διάφορες δράσεις. Τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, αν δεν έχει το ποδήλατο ή κάτι άλλο να ασχοληθούν εκείνη τη στιγμή και τους μιλήσεις για ένα 20 λεπτό, μισάωρο, τόσο είναι. Δεν μπορούν μετά από το τεταρτάκι με 20 λεπτό να τα αφομοιώσουν. Ήδη κουράζονται και βαριούνται. Ενώ με τις ιατρικές παραστάσεις, με διάφορες άλλες δράσεις, όπως πρώτη φορά έγινε πάλι στην περιοχή μας εδώ στην Ορεστιάδα, γιατί αυτές οι δράσεις γίνονται σε όλη την περιφέρεια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή γίνονται και στη Δράμα, γίνονται και στην Ξάνθη παρόμοιες δράσεις, σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Απλά κάποιες πρωτοτυπίες τις έχουμε κάνει εδώ πέρα, όπως με το δίπλωμα ποδηλάτου.
1: Με το δίπλωμα ποδηλάτου, ναι, το οποίο έρχεται την άλλη Κυριακή στον χώρο του πολιτιστικού.
2: Είναι την άλλη Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 η ώρα, στον χώρο του Πολύκεντρου. Ήδη έχουν πάει τα email στους γονείς των μαθητών της 5ης και της 6ης δημοτικού. Έγινε και πέρσι η δράση. Συμμετείχαν αρκετά παιδιά, πιστεύω ότι φέτος είναι ακόμα περισσότερα. Γι' αυτό όσοι προλάβουν να δηλώσουν συμμετοχή θα έχει ένα όριο μέχρι 100 μαθητές. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί τόσο πολύ, γιατί οι εξετάσεις γινόταν στα πραγματικά πρότυπα. Δηλαδή δίνανε θεωρητικές, μετά δίνανε
1: την πρακτική, τέλος πάντων.
2: Την πρακτική τους εξάσεις.
1: Ναι. Εξέταση.
2: Εξέταση. Από τους ανθρώπους του Γραφείου Μεταφορών εδώ πέρα της Ορεστιάδας.
1: Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2: Διεύθυνσης Μεταφορών, ναι, με αποτέλεσμα τα παιδιά να έχουν και το άγχος, να είναι πιο προσεκτικά, και μετά όταν πήραν και το δίπλωμά τους με τη φωτογραφία τους επάνω, την άλλη μέρα τις κουβαλούσαν στο σχολείο και λέγανε τα άλλα παιδιά, ναι, εγώ έχω και δίπλωμα για το ποδήλατο, για το τρίκυκλο και...
1: Ωραία. Και μάλιστα πέρα από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και προσομοιωτή πρόσκρουσης, για να αντιληφθούν και τη διαφορά που κάνει η χρήση της ζώνης ασφαλείας. Γυαλιά προσομοιώσεων, όπως σε συνθήκες μέθης, που εντάξει τα παιδιά δεν θα το βιώσουν.
0: Δεν θα το βιώσουν άμεσα. Ναι, όλοι πειραματίζονται με αυτό.
1: Ναι,
2: αλλά τα παιδιά του γυμνασίου, και του λυκείου που το βιώνουν, επειδή τα γυαλιά είναι μέθης, είναι κούραση, είναι και χρήση ουσιών. Νομίζω εκεί καταλαβαίνουν ότι πόσο δύσκολα είναι φορώντας τα γυαλιά να περπατήσουν απλά και να αποφύγουν κάποιους κόνους. Όχι πόσο μάλιστα να οδηγήσουν ένα δίκυκλο που είναι το πιο επικίνδυνο ή ένα όχημα. Νομίζω αυτό το βιωματικό, δηλαδή και εγώ το πρώτο που είχα δει την πρώτη χρονιά, ήταν η απορία μου να δω πώς είναι να είσαι μεθυσμένος με τη χρήση ουσιών ή με την κούραση μαζί, γιατί τα γυαλιά είναι και συνδυασμός πολλών αυτών. Με αποτέλεσμα, εκεί καταλαβαίνεις ότι πραγματικά το πόσο επικίνδυνο είναι όταν είσαι σε μία από αυτές τις τρεις καταστάσεις.
1: Βέβαια, πέρα από την ενημέρωση των μαθητών, αναφερθήκαμε και νωρίτερα, θα υπάρχει και ενημέρωση των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, γιατί και αυτοί χρήστες του οδικού δικτύου είναι, κύριε Κατσογρυδάκη, και πολλές φορές υπερεκτιμούν και τις ικανότητές τους, ή τέλος πάντων τώρα το χειμώνα με την ομίχλη και με έτσι πιο δύσκολες συνθήκες οδήγησης.
0: Εδώ έχουμε και άλλα φαινόμενα.
1: Τι φαινόμενα, Χάρη?
0: Σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη κιόλας που σε διάκοψε, γιατί μιλάμε και για εξαρτημένα αντανακλαστικά σε κάποιες ηλικίες, με τη λογική του ότι τόσα χρόνια το κάνω,
1: ναι,
0: και δεν διαπιστώνω, δεν αντιλαμβάνομαι το ότι πλέον δεν μπορώ να το κάνω το ίδιο καλά.
1: Έτσι, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, γίνεται σταδιακά.
0: Έτσι.
2: Αυτό ακριβώς, δεν το καταλαβαίνουν. Και το άλλο φαινόμενο που παρατηρείται, γιατί και εγώ από χωριό είμαι και το βλέπω, είναι ότι οι σύζυγοι συνήθως θέλουν να έρθουν σε λαϊκή, θέλουν να πάνε κάπου. Δεν καταλαβαίνουν, επειδή δεν οδηγούν οι ίδιες, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι τα αντανακλαστικά του συζύγου ή τα κινητικά προβλήματα πλέον που έχουν αρχίσει τον δυσκολεύουν στον
1: όρο. Η κόπωση μετά από μια, ας πούμε, διαδρομή μέχρι, παράδειγμα, την Ορεστιάδα, μια βόλτα στη Λαϊκή και μετά η επιστροφή, έρχεται και η κόπωση, έτσι, πολλές φορές, σε ανθρώπους.
2: Και θα πρέπει, δηλαδή, και εμείς να είμαστε προσεκτικοί απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που καμιά φορά δεν αφήνουν το τιμόνι, γιατί έχουμε δει και αρκετά μεγάλα άτομα σε ηλικία και με προβλήματα υγείας να οδηγούν.
1: Να έχουν άρνηση.
2: Ναι, έχουν άρνηση όλοι. Φαντάζομαι και οι γονείς μας θα έχουν άρνηση και εμείς αργότερα, αλλά κάποιος θα πρέπει να τους ενημερώσει. Έχουν και αυτοί μας τα προβλήματά τους, όταν δεν έχουν συχνά μέσα μαζικής μεταφοράς για να κινηθούν από και προς τα
0: αυτή είναι πόλη. Αυτή είναι η μόνιμη επίκληση ως δικαιολογία, που δεν είναι απλά δικαιολογία με την κακή έννοια του όρου, είναι όντως δικαιολογία κανονική, γιατί έτσι είναι. Όταν δεν μπορεί με άλλο τρόπο να μετακινηθεί, θα αναγκαστεί να το πάρει το αυτοκίνητο, γιατί πρέπει να κατέβει. Πρέπει να κατέβει π.χ. σε ένα προγραμματισμένο ιατρικό θέμα. Θα πρέπει να κατέβει για να κάνει τα ψώνια του.
1: Να πάει στην
0: κατέβει,
1: τράπεζα.
0: Κατέβει, λέω, εννοώ, γιατί συνήθως από πάνω προς τα κάτω η οριστιάδα είναι στην άκρη του.
1: Καλά, ναι, δεν είναι μόνο η οριστιάδα.
0: Για την κάτω δήμου, λέμε, για εδώ τώρα. Και στο δημοτικό ισχύει πάνω κάτω. Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται με τη μορφή έτσι, των αντανακλαστικών και τη συνεχούς τόσων ετών επανάληψης, δημιουργεί τη δυσκολία του, κυρίως στο να αποφασίσουν και οι ίδιοι ότι πια δεν. Αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική. Τι εναλλακτική μπορούμε
2: αυτό
0: να πούμε?
2: Okay,
0: δεν οδηγεί ο 75χρονος, ο 80χρονος, τι θα κάνει?
1: Και ούτε συμβαίνει να έχει και τακτικά λεωφορεία. Ναι.
2: Ναι, και στα χωριά που έχουν μείνει πάρα πολλοί οι κάτοικοι, δεν μπορούν να βρουν κάποιον άλλον που θα κατεβεί την ίδια μέρα στην Ορεστιάδα.
0: Δεν υπάρχει ο νεαρός πληθυσμός.
2: Υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει τόσο μεγάλη κίνηση και αναγκάζονται να παίρνουν τα οχήματα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων, εμείς θα γυρίσουμε όμως στις δράσεις που κάνει η περιφέρεια. Στο
2: θα καπί, πάμε στα Λύκεια, μετά το καπί.
1: Στο καπί την Τετάρτη είναι η εκδήλωση.
2: Το καπί 14-10 θα γίνει στο καπί της Ορεστιάδος. Θα γίνουν ενημερώσεις εκεί, θα μοιραστούν και φυλάδια προς τους ηλικιωμένους. Θα έχει και ένα κολατσιό, θα το έλεγα εκεί πέρα,
1: για
2: να
1: δελειάσουμε
2: και τους ηλικιωμένους να προσέλθουν. Οι ίδιες δράσεις γίνονται και σε άλλες πόλεις. Ας πούμε στην Ξάνθη θα γίνει την ίδια μέρα η ίδια δράση για τους ηλικιωμένους. Θέλω να πω ότι έχει ανοίξει πεντάλια σε όλη την περιφέρεια. Και αργότερα στις 22-10 θα έχουμε πάλι με τα Λύκεια αυτή τη φορά. Άρα, με τη συλλέση των εκκλητιστών Ε85 και του Δημοτήχου. Θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουν κληρώσεις για κράνη και διάφορα δώρα. Και το συνεχίζουμε και με τους γονείς στις 6-11, αν θυμάμαι καλά, νομίζω
1: 6-11, ναι, στο Διδημότυχο και πάλι.
2: Στο Διδημότυχο, όπου θα υπάρχει μια ομιλία εκεί πέρα και από μια παθούσα που...
1: Τώρα, από μία μητέρα που έχει χάσει το παιδί της.
2: Μία μητέρα που έχει το παιδί της, για να προβληματιστούν λίγο περισσότερο και οι γονείς αλλά και τα παιδιά. Εγώ να σας πω την αλήθεια, σε αυτό όταν πηγαίνω και στα σχολεία πατάω, ειδικά στα γυμνάσια λίγα, πατάω και σε αυτό, γιατί έχουμε πολλά περιστατικά όταν ήμασταν και εμείς μαθητές ή από όσους φίλους.
1: Έχουμε αναμνήσεις, βέβαια.
2: Πατάμε πάνω και στο συνέστημα στα παιδιά, γιατί σε αυτή την ηλικία έχουν τόσο ενέργεια τα παιδιά που δεν μπορείς πραγματικά να τα περιορίσεις. Θυμάμαι και εγώ τον εαυτό μου όταν ήμουν στο γυμνάσιο, στο Λύκειο.
1: Πάντως, κύριε Κατσοκρυδάκη, επειδή αναφερθήκατε και στην Ε85 και στο Σύλλογο Μοτούς Εκκλητιστών Δημοτήχου, είναι σημαντική και η συνεισφορά αυτών των φορέων, οι οποίοι μπαίνουν και αυτοί σε αυτό το πρόγραμμα, και ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου, και η Ένωση Μοτοσυκλετιστών και δεν ξέρω κι εγώ, η περίπτωση της κυρίας που προαναφέραμε, που συμβάλλουν και αυτοί σε αυτή την σημαντική πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση νεαρών, παιδιών αλλά και ηλικιωμένων και γονέων
0: Καθώς, είναι η επιτυχία του εγχειρήματος.
1: Ναι, η επιτυχία του εγχειρήματος έχει να κάνει με την ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι μόνο απλά να καταφέρουμε να περάσουμε ένα μήνυμα.
0: Δηλαδή, ένα ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό σίγουρα παίζουν οι σύλλογοι των μοτοσυκλετιστών. Γιατί είναι άνθρωποι που το βιώνουν, είναι άνθρωποι που σε ατυχήματα έχουν χάσει φίλους παιδικούς, που πηγαίνουν μαζί τις εκδρομές, που κάνουν μαζί τις βόλτες, που. Και το αντιλαμβάνονται πολύ περισσότερο και θα μιλήσουν έχοντας και την εμπειρία βιωμένη στο πετσί τους, που λέμε, για το τι πρέπει να γίνεται και τι πρέπει να αποφεύγεται. Μας ακούτε?
2: Όλοι αυτοί όσοι μας βοηθάνε και έχουμε συντονιστεί όλοι μαζί, δηλαδή και το συντονιστικό που είχαμε κάνει και πέρσι και φέτος, όταν έχεις συμπαράσει από τον Ερυθρό Σταυρό, από το ΕΚΑΠ, από την πυροσβεστική, θα ξεχάσω σίγουρα και από τις σχολές οδηγών. Είναι
1: σωστά, οι σχολές οδηγών, βέβαια.
2: Η προσήλυση των σχολών οδηγών και τα παιδιά εδώ στην Ορεστιάδα και στο Δημοτικό και του Σουφλίου και παντού και σε όλες τις άλλες και στην Αλεξανδρούπολη, γιατί αφήνουν τα μαθήματά τους να έρθουν να εκπαιδεύσουν τους νέους. Γιατί το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο, δηλαδή έχουν ακυρώσει μαθήματα αυτές τις μέρες για να έρθουν και να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται, που την κάνουμε όλοι μαζί. Μέχρι και ο Σύλλογος Μηχανικών του Αθλητισμού εδώ της Ορεστιάδος, πέρυσι κάναμε πάλι μια εκδήλωση, μας βοηθήσανε. Είναι όλοι αυτοί. Και ο Ρήθος Σταυρός που έρχεται και μαθαίνει τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά. Είναι μια συντονισμένη προσπάθεια και νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη πλέον που όλοι θέλουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι, να βοηθήσουν να έχουμε λιγότερα ατυχήματα και να μην θρυνήσουμε ξανά κάποιον νέο στους δρόμους. Έστω και ένα άτομο να γλιτώσουμε, ένα παιδί, θα είμαστε χαρούμενοι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε και να ευχηθούμε, κύριε Κατσογουριδάκη, να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία, γιατί λίγο πολύ για τα παιδιά μας πρόκειται, για τα παιδιά των φίλων μας πρόκειται, για όλους μας πρόκειται.
2: Αυτό και ακριβώς. Επειδή και εγώ ήμουνα σε γυμνάσια και σε ηλίκια πριν μερικά χρόνια, αρκετά θα έλεγα, είναι κρίμα να βλέπεις στις μαθητές σου να έχουν προβλήματα σοβαρά μετά από ένα ατύχημα ή ακόμη χειρότερα να έχεις χάσει αρκετούς συμμαθητές
1: από τη ζωή
2: και να πηγαίνεις στα μνημόσυνά τους μετά από χρόνια.
1: Μάλιστα. Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε από καρδιάς καλή επιτυχία στο εγχείρημα και θα τα πούμε και από κοντά.
0: Και καλή συνέχεια στη μέρα σας.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και λοιπόν, ποιος θα επιτηρεί όλα αυτά?
1: Ποιος θα επιτηρεί?
0: Η ελληνική αστυνομία.
1: Βέβαια.
0: Και τι θέματα έχει η ελληνική αστυνομία?
1: Τι θέματα έχει?
0: Πολλά θέματα έχει και ειδικά η τοπική. Γι' αυτό και θα διαβάσουμε και διαμαρτυρία της Ένωσης Αστυνομικών.
1: Υποστελέχωση του Α και του Μ των περισσότερων υπηρεσιών.
0: Γιατί νομίζω ότι χρησιμοποιείται, δεν αξιοποιείται, χρησιμοποιείται η περιφέρεια, όπως λένε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι, για να επανδρώνεται η Αθήνα, έτσι ώστε να έχουν τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, ίσως εκείνη τη λειτουργικότητα, και να τη στερούμαστε εμείς. Λοιπόν, με ανακοίνωση, η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας θέτει το επίκεντρο τις επιπτώσεις που, όπως υποστηρίζει, έχουν οι μετακινήσεις των στελεχών της, ευνηδιαστικές μετακινήσεις προσωπικού, αποσπάσεις προς το κέντρο και πώς επηρεάζουν την οικογενειακή ζωή των αστυνομικών, όσο και στη στελέχωση των υπηρεσιών της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Εύρου. Οι αστυνομικοί λοιπόν της Ορεστιάδος κάνουν λόγο για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται χωρίς επαρκή προγραμματισμό, επισημένοντας ότι η κάλυψη των αναγκών της Αττικής δεν μπορεί, κατά την άποψή τους, να γίνεται με διαρκή αποδυνάμωση των περιφερειακών υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια των μετακινούμενων αστυνομικών, αλλά και στο ζήτημα της κάλυψης των εξόδων που προκύπτουν από τις αποσπάσεις. Παράλληλα, η Ένωση θέτει ερωτήματα σχετικά με την ανάγκη περαιτέρω αποδυνάμωσης της περιφέρειας, από τη στιγμή που, όπως αναφέρει, η Αττική έχει ήδη ενισχυθεί με την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστιφυλάκων. Θέλετε να διαβάσουμε την ανακοίνωση?
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Λέει λοιπόν, η περιφέρεια δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δεξαμενή προσωπικού για την Αθήνα. Η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την πολιτική των συνεχόμενων και ευνηδιαστικών αποσπάσεων αστυνομικού προσωπικού προς την Αθήνα. Η πρακτική του εν μη ανοιχτή μετακινήσεων, χωρίς ουσιαστικό προγραμματισμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των υπηρεσιών της περιφέρειας, δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη λύση για τα προβλήματα στελέχωσης της Αττικής. Ιδιαίτερα μας προβληματίζει το γεγονός ότι, πρώτον, οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται ευνηδιαστικά, ανατρέποντας τον οικογενειακό και προσωπικό προγραμματισμό των συναδέλφων. Ο αστυνομικός δεν είναι απλώς ένας αριθμός σε ένα πίνακα μετακινήσεων, είναι εργαζόμενος, είναι σύζυγος, είναι γονέας, έχει οικογένεια, υποχρεώσεις και δικαίωμα στο στοιχειώδη προγραμματισμό της ζωής του. Η υπηρεσιακή ανάγκη δεν μπορεί να σημαίνει την πλήρη αγνόηση της οικογενειακής ζωής. Δεύτερον, δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, με αποτέλεσμα το βάρος των αποφάσεων να μεταφέρεται στις οικογένειες των αστυνομικών. Τρίτον, οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται ενώ τίθενται ζητήματα επάρκειας των απαιτούμενων κονδυλίων για την κάλυψη των εξόδων των συναδέλφων. Τέταρτον, η περιφέρεια και ιδιαίτερα οι ακριτικές περιοχές όπως ο Εύρος αποδυναμώνονται συνεχώς παρά τις αυξημένες υπηρεσιακές και υπηρεσιακές ανάγκες. Πέμπτον, την ίδια στιγμή η Αττική έχει ήδη ενισχυθεί με την τοποθέτηση των εξερχόμενων αστυφυλάκων. Όπως έχει επισημάνει και η Πόαση, παράλληλα με τις αποσπάσεις προσωπικού προς τη Γάδα, έχουν τοποθετηθεί εκεί εκατοντάδες νέοι αστυφύλακες. Το ερώτημα είναι εύλογο. Γιατί εξακολουθεί να αποδυναμώνεται η περιφέρεια για την ενίσχυση της Αθήνας? Δεν είμαστε αντίθετοι στην κάλυψη πραγματικών υπηρεσιακών αναγκών. Είμαστε όμως αντίθετοι σε ένα πρόχειρο και επαναλαμβανόμενο σχεδιασμό που μεταφέρει το πρόβλημα από την Αττική στην περιφέρεια. Ζητούμε να σταματήσει η πρακτική των ευνηδιαστικών και μαζικών αποσπάσεων, να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα οικογενειακά και κοινωνικά κριτήρια, να εξασφαλίζονται εγκαίρως τα απαραίτητα τα απαιτούμενα κονδύλια για τους μετακινούμενους συναδέλφους, να ενισχυθεί μόνιμα, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες της περιφέρειας και ιδιαίτερα του Εύρου. Η ασφάλεια των πολιτών της περιφέρειας έχει την ίδια αξία με την ασφάλεια των πολιτών της Αθήνας. Ο Εύρος δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δεξαμενή προσωπικού. Οι αστυνομικοί δεν είναι αριθμοί, είναι εργαζόμενοι, σύζυγοι και γονείς που απαιτούν σεβασμό στην υπηρεσιακή και οικογενειακή τους ζωή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά, λοιπόν,
1: ελπίζουμε να φτάσει στα αυτιά που πρέπει να φτάσει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.
0: Και στα μάτια.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, πήγε νέα, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε με την επόμενη συζήτησή μας.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Σπύρο!
9: Έλα, αγάπη μου.
8: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
9: Ναι, αυτά.
8: Εμίδες που δεν ξέρεις? Αυτά θα φορέσεις.
9: Τι είναι αυτά?
8: Είναι Bold Bunny.
9: Α, ωραία είναι.
8: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
10: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
8: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
10: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
8: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
10: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
10: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
11: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
12: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
13: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
14: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
14: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
14: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
17: Ράδιο Εύρος.
18: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Παρασκευή σήμερα, 9 και 11, Χάρη.
1: Πρώτα λεφτά.
0: Πρώτα, και πρώτα και δεύτερα. Λοιπόν, όσα χρειαστούν. Εδώ λοιπόν, πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος στους 97 και 1 στα FM, στο Βόρειο του Ματουνομού στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη.
1: RadioEvros.gr
0: διαδικτυακά και ζωντανά στο Facebook.
1: Μεγάλη παρέα.
0: Ναι, εννοείται. Πάντα, πάντα, πάντα. Παντρών, Φιτκα Ρένταλ, Top Charm,

0: Παρέα μας το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς και πρώην βουλευτή, τον κύριο Μαλτέζο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι, Γιάννη και
1: Χάρη.
2: Τι κάνετε και ναι, και Χάρη.
0: Λοιπόν, είμαστε καλά. Παρακολουθούμε καλά έτσι εδώ όλες τις εξελίξεις και βλέπουμε και τη δική σας δραστηριότητα. Πρόσφατα είχατε έτσι μια τοποθέτηση αναφορικά με το Εύρος Πας, μια έτσι παροχή η οποία, τέλος πάντων, η κυβέρνηση ίσως την διαφημίζει περισσότερο από όσο, τέλος πάντων, αφήνει αποτύπωμα. Και όχι μόνο αυτό.
2: Το Εύρος Πας ήταν ένα μέτρο μεταπυρικής στήριξης στα πλαίσια των μέτρων μεταπυρικής αποκατάστασης. Δυστυχώς όμως ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετήθηκε αλλά και η λογική του περιορισμού των κοινωνικών δαπανών πέσαμε θύμα αυτής της πολιτικής της παρούσας κυβέρνησης. Έχει μειωθεί κατά 50% και ο προϋπολογισμός αλλά και οι κάρτες προσέλευσης, παρότι αυξήθηκε το ποσό, δηλαδή, από 200 σε 250. Αυτό όχι ότι είναι κάτι ένα μέτρο, αλλά είναι ενδεικτικό στο πώς βλέπει η κυβέρνηση την περιοχή. Το ίδιο μέτρο τώρα το μεταφέρει και στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή σε Αχαΐα, του Λακαρνανία κλπ. Νομίζω ότι τέτοιου είδους μέτρα για την περιοχή, για τα ενδότερα του νομού, δηλαδή που θα πρέπει να στηριχθούν όλες οι μονάδες, είτε είναι επισητισμού είτε είναι ξενοδοχειακές, θα πρέπει να είναι για όλη τη διάρκεια του έτους, με μεγαλύτερο προϋπολογισμό και μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων. Να στηρίξει δηλαδή την τοπική οικονομία και να διευρυνθεί και τα σημεία στα οποία μπορεί να τα αξιοποιήσει ο δικαιούχος της παροχής, δηλαδή να μπορεί να αγοράσει τοπικά προϊόντα, να πέρα από τη μετακίνηση δηλαδή και τον ύπνο, να μπορεί να ενισχύσει και την υπόλοιπη τοπική οικοτεχνία.
0: Κύριε Μαλτέζο, βλέπουμε ότι στα πλαίσια της ανασυγκρότησης του Εύρου πλέον η κυβέρνηση εντάσσει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβαίνει γύρω από την περιοχή μας, παρουσιάζεται ως μέρος του Εύρους μετά. Πρόσφατα είδαμε ότι, ας πούμε, ακόμη και ο Φράχτης είναι έργο του Εύρους μετά. Πιστεύετε ότι αυτή η τακτική μπορεί να συσπυρώσει περισσότερο κόσμο γύρω από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ή κάπως, ας πούμε, προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών της περιοχής?
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τη δεύτερη σας διαπίστωση, κύριε Βαβαλικούδη. Το να εντάσεις όλα, είτε είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, είτε είναι από τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, είτε είναι ευρωπαϊκή πόρη από άλλα διαρθρωτικά ταμεία ή ακόμα και τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, σε ένα έργο, σε ένα σχέδιο δηλαδή που το έχει περισταλεί κατά 70-80% δηλαδή από τα 3 δις που προέβλεπε το σχέδιο του Εύρος μετά στα 300 εκατομμύρια για να μπορεί να βγει να πει στον κόσμο ότι βλέπετε, εμείς την υπόσχεσή μας την τηρήσαμε. Δεν είναι πρώτη φορά που αξιοποιεί την επικοινωνία νομίζοντας ότι ο κόσμος έχει πολύ κοντή μνήμη. Ο Εύρος, το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως, χρειάζεται ένα σχέδιο μακράς πνοής τέτοιο που να δημιουργεί προϋποθέσεις έτσι ο κόσμος να ζει από επιλογή και να παράγει εδώ στον τόπο μας.
1: Η αλήθεια δηλαδή, είναι πάντως, κύριε Μαλτέζο, ότι έχει αποδειχθεί πως έχουμε κοντή μνήμη. Δηλαδή τόσα πράγματα που έχει ξεχάσει αυτός ο λαός όταν έρθει η ώρα των καλπών είναι απίστευτο και πολύ σημαντικά πράγματα για τη ζωή του.
2: Εδώ τώρα δηλαδή έχουμε, ας πούμε, να σας πω το εξής. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα. Βλέπουμε ότι η ηλικιακή πυραμίδα των ανθρώπων που ασχολούνται με το και ζουν και παράγουν δηλαδή στον πρωτογενή τομέα, που βασικά είναι διατροφή, το βασικότερο

0: βασικότερος τομέας για την ανθρώπινη ύπαρξη είναι το νερό και η διατροφή. Όταν εμείς τώρα αφήσαμε χιλιάδες πρέματα γης ψηλής παραγωγικότητας, χωρίς να έχουμε αντίθεση δηλαδή με ένα σχέδιο αξιοποίησης και παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δώσαμε γη ψηλής παραγωγικότητας, γιατί βόλευε, ήταν πολύ κοντά σε δίκτυα, χωρίς να κάνουν επενδύσεις κτλ., που μελλοντικά θα στερηθούμε έναν βασικό πόρο που είναι ζωτική σημασία για την ανθρώπινη ύπαρξη. Όταν τα συστήματα άρδευσης που έχουμε, το ΕΒ, όλα αυτά είναι γερασμένα, πέρασε το Ταμείο Ανάκαμψης, έτσι, το οποίο ήταν είχε δύο επιθετικούς προσδιορισμούς, ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Άρα δηλαδή θα έπρεπε να υπάρξει ένα σχέδιο, και εδώ θα έπρεπε τουλάχιστον οι βουλευτές της συμπολίτευσης να το απαιτήσουν, να γίνει ένας ριζικός εξυγχρονισμός όλου του αρδευτικού δικτύου, να αξιοποιηθούν, να γίνουν λίμνες διακράτησης, φράγματα, οτιδήποτε, γιατί το επόμενο αγαθό για το οποίο θα υπάρχουν παγκόσμιες συγκρούσεις είναι το νερό. Εάν από τώρα μια περιοχή όπως είναι η δικιά μας, που είναι ευλογημένη, έχει τα νερά, έχει τους κάμπους, να μπορεί δηλαδή να καλλιεργηθεί, να συνδυαστεί η επιστήμη με το πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να κάνουμε ανταγωνιστικές εκμεταλλεύσεις. Τις διεθνείς τιμές τις χαρακτηρίζουμε τα διεθνή χρηματιστήρια, τουλάχιστον στα προϊόντα που παράγουμε εδώ. Άρα στο μόνο που μπορούμε να παρέμβουμε εδώ είναι στο κόστος παραγωγής. Θα πρέπει να μηδενίσουμε, αν όχι να περιορίσουμε στο ελάχιστο, το κόστος παραγωγής στον πρωτογενή τομέα. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Θα πρέπει να δώσουμε, όπου δεν υπάρχουν γεωτρήσεις και χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα, να δώσουμε ηλεκτρικό χώρο και πολύ μακροπρόθεσμο δάνειο, σχεδόν άτοκο, στους φορείς, συλλογικούς φορείς διαχείρισης του νερού εδώ στο ΕΒ, αλλά και να ανακατασκευαστούν όλα τα δίκτυα, να γίνουν υπόγεια, έτσι ώστε να έχουμε και την χαμηλότερη απώλεια νερού, που αυτό εδώ, δηλαδή η μείωση του κόστους άρδευσης και η μείωση του κόστους ενέργειας, θα μπορεί να βελτιώσει το περιθώριο κέρδους στους παραγωγούς σε όλες τις εκμεταλλεύσεις. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να παρακολουθούμε και να γίνονται μόνιμη εποπτεία στη συγκέντρωση της γης. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται αναδασμοί και να εποπτεύονται από μία αρχή, να μην υπάρχει κατάπνιση. Γιατί με μεγάλα κομμάτια γης, τα οποία θα έχουν παραγωγή, έτσι θα μπορούν να πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακος. Δεν μπορεί να κάνουμε έναν αναδασμό και σε 10 χρόνια να ξανατεμαχίζεται. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε ως κοινωνία και να το λύσουμε. Γιατί θέλουμε γη και υποδομές προκειμένου να μείνει ο κόσμος στον τόπο του.
1: Τώρα, να αλλάξω θέμα, αν και αυτά τα θέματα πρέπει να μένουν πάντα ανοιχτά, που μόλις θίξαμε. Είδαμε ένα πρόσφατο άρθρο σας στο διαδίκτυο, που αφορά το ιδιωτικό χρέος και τις 120 δόσεις. Σε ποιο σημείο διαφωνεί η Ελλάς στην πρόθεση της κυβέρνησης να μεγαλώσει τον αριθμό των δόσεων από τις 72 στις 120?
0: Κανένα δεν είναι. Είναι ένα ευπρόσδεκτο μέτρο, τουλάχιστον σε επίπεδο εξαγγελίας. Άμα πάμε λίγο πίσω, πριν όταν θεσμοθετήθηκαν οι 72 δόσεις και δούμε τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Μαρινάκη, ήτανε απελθέτω απαιμέ το ποτήριον τούτου των 120 δόσεων. Έτσι, απαξίωναν οποιαδήποτε κριτική ασκούνταν στην κυβέρνηση για συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Μην ξεχνάτε ότι 4,5 εκατομμύρια αφημοί οφείλουν στη ΔΟΗ και στο 1,5 εκατομμύριο περίπου είναι στα ασφαλιστικά ταμεία. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι τεράστιοι. Θα πρέπει η πολιτεία να το δει με σοβαρότητα αυτό το θέμα, έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις αλλά και σε νοικοκυριά και πολίτες να ξανααποκτήσουν την ασφαλιστική και φορολογική τους ενημερότητα.
1: Την ικανότητα.
0: Την ικανότητα δηλαδή, για να μπορούν να συνεχίσουν να συναλλάσσονται. Δεν μπορεί τώρα να δίνεις 72 δόσεις με χρέη μέχρι 31 12 του 23. και τα υπόλοιπα όλα να τα ρυθμίσει 24 δόσεις. Δηλαδή, να μπορείς να πληρώνεις τρέχουσες υποχρεώσεις, να πληρώνεις σε 12 ή 24 δόσεις, δηλαδή τις οφειλές τις ληξιπρόθεσμες από 31 δωδεκάτου, από 1η-1η 24 δηλαδή μέχρι σήμερα, και να εξυπηρετήσεις και μία και ένα χρέος δηλαδή σε 72 δόσεις με ένα δυσθεώρατο επιτόκιο του 6% σχεδόν, 5,84. Έτσι, το ιδιωτικό χρέος είναι ένα απαρκτό πρόβλημα το οποίο είναι κατάλοιπο της προηγούμενης κρίσης και θα πρέπει να το δούμε με σοβαρότητα, έτσι ώστε κάποια στιγμή αυτό το φορτίο να αποτιναχθεί από στο μεγαλύτερο βαθμό, γιατί δεν μπορεί να εκλείψει, από τις πλάτες της κοινωνίας. Θα πρέπει τουλάχιστον, η εμπειρία δείχνει να πούμε ότι το 2019 με νόμο της κυβέρνησης Τσίπρα έτσι θεσπίστηκαν οι 120 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο 3%, στην αρχή και εκείνο ήταν ψηλό αλλά διορθώθηκε στο 3%, μείωση των προσαυξήσεων και προστήμων όπου είναι δυνατόν για να μπορεί να ξαναενταχθεί στο ασφαλιστικό σύστημα τουλάχιστον και να έχουν ασφαλιστική ικανότητα, να πούμε, συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που οφείλουν στον ΕΦΚΑ. Δεύτερον, το ίδιο είναι και στην εφορία. Δεν μπορείς να δουλεύεις, δηλαδή, με το κουκλιφικά επιτόκια για να μπορείς να κάνεις ρυθμίσεις. Και θα δούμε, δηλαδή, η ρύθμιση των 72 δόσεων απέτυχε.
2: Ναι. Έτσι, να πούμε κάτι άλλο για την ασφαλιστική και τη φορολογική ικανότητα. Θα μπορείς να πάρεις φορολογική ενημερότητα, αλλά το κράτος χρωστά κοντά 4 δις στους ιδιώτες.
0: Μα δεν είναι αυτό. Εγώ θα σας πω να πάρουμε να δούμε, δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση των Αρίστων εδώ, έτσι, των Αρίστων, ξεκίνησε από το 2019 σχεδόν είχε μειωθεί στο ελάχιστο οι οφειλές του δημοσίου. Ήξερε οποιοδήποτε συναλλάσσεται με το δημόσιο ότι θα πληρωθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Εδώ τώρα, προκειμένου να φτιάξουν και τα νούμερα στα πρωτογενή πλεονάσματα, μετακυλίουν τις υποχρεώσεις, να πούμε, στο μέλλον. Δέστε, να πούμε, τα χρέη των νοσοκομείων. Έχουν φτάσει, να πούμε, σε προβληματικό επίπεδο. Θα αρχίσουν τώρα οι διεθνείς οργανισμοί που κάνουν εκθέσεις για τη χώρα, να μας χτυπάνε το καμπανάκι. Ήδη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μας χτύπησε το καμπανάκι για την υπερχρηματοδότηση 7 έως 10 μεγάλες επιχειρήσεις, που το ρεπορτάζ αυτό το έκανε η Καθημερινή, δεν το έκανε καμία φύλλα προς Criminal Guardian, όπως λέει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, η εφημερίδα των συντακτών ή η άλλη αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, που σημαίνει ότι αυτό είναι καμπανάκι συστημικού κινδύνου, τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο και για το τραπεζικό σύστημα. Από εκεί και πέρα, αυτά θα πρέπει, όταν συναλλάσσεται οποιοδήποτε με το δημόσιο, θα πρέπει να πληρώνεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αλλά όμως, αγαπητοί φίλοι, δεν θα λειτουργούν οι αναθέσεις, δεν θα λειτουργούν οι υπερχρεωστολογήσεις, δεν θα περπατάνε οι μίζες. Γιατί αν κοπούν αυτά και θα παίρνει το ελληνικό δημόσιο τις υπηρεσίες και τα αγαθά που χρειάζεται στις τιμές της αγοράς και όχι στις τιμές του Θεού, από εκεί και πέρα θα περισσέψουν πόροι για κοινωνικό κράτος, θα περισσέψουν πόροι για αύξηση των συντάξεων, θα περισσέψουν φόροι για δημόσιες επενδύσεις, θα περισσέψουν πόροι για ενίσχυση της παιδείας και της υγείας και σε βασικές υποδομές που εδώ έχει ανάγκη ο τόπος. Παραδείγματος χάρη, ότι εδώ και 10 χρόνια, έχουμε 7-8 χρόνια δηλαδή, είμαστε αποκλεισμένοι από τον εθνικό κορμό του σιδηροδρόμου. Δεν μπορεί, να πούμε, μια περιοχή να αναπτυχθεί μέσα στην απομόνωση. Και με μια εγνατία και το κόστος καυσίμων από την άλλη μεριά, δηλαδή, που θακίζει πραγματικά μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις οι δικές μας εδώ μέρα με τη μέρα απομονώνονται περισσότερα από τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χώρας, όπως είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με μια εγνατία, με δυσθεώρατα κόστος διέλευσης, αλλά και το κόστος καυσίμων πλέον, που βάζει σε κίνδυνο λειτουργίας πολλές επιχειρήσεις, και αυτό, ξέρετε, έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις, όπως είναι η μείωση της απασχόλησης και η υποχώρηση του κατατόπους οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και του κατατόπους ακαθάριστων χωρίων προϊόν.
2: Μάλιστα. να βάλουμε μια άνω τελεία, και λέω άνω τελεία γιατί θα έχουμε τη χαρά να τα λέμε από εδώ και μπρος, καθώς θα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο και στις εκλογές και οι παρεμβάσεις σας θα είναι σημαντικές. Τώρα που μεγαλώνετε, να πούμε και χρόνια πολλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Αλλά οι εκλογές μάλλον θα εξαντλήσει την τετραετία κύριος Μητσοτάκης, σκεπτόμενος ότι σε συνδυάσμα πάντα, ας πούμε, να βάζει διλήμματα στον ελληνικό λαό, τέτοια ώστε να εκμεεύει, να πούμε, την ψήφους.
2: Όπως και να έχει, και πάλι πλησιάζουν ο καιρός γαρενγκής που λένε.
0: Εντάξει, δεν είναι ούτως ή άλλως, ο χρόνος είναι αμίλητος, τρέχει με την ίδια ταχύτητα, δηλαδή, και τα γεγονότα τα οποία συσσωρεύονται δημιουργούν σκιές σε όλη αυτή την εφταετή διακυβέρνηση της χώρας. Είναι, θέλετε να πούμε, η ακρίβεια. Τώρα την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Εκεί θα είναι η μεγάλη πληγή, να πούμε, στο πώς θα θερμανθεί η ελληνική κοινωνία και ειδικά η δική μας περιοχή εδώ, παιδιά, που τα κρύα, ειδικά και στα ενδότερα του νομού και στην Ορεστιάδα, που το κρύο είναι ακόμα περισσότερο. Αν δεν υπάρχουν γενναίες παρεμβάσεις να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης από τα 0,28 λεπτά, δηλαδή, στο ελάχιστο που είναι 0,021 λεπτά.
1: Ναι.
0: Έχει ένα περιθώριο τεράστιο η κυβέρνηση και να ας μειώσει λίγο τα υπερπλεονάσματα, και δεν χρειάζεται να επέρεται, να πούμε, για να μπορεί να σταθεί όρθια η κοινωνία. Πρώτα η κοινωνία και μετά τα πλεονάσματα.
2: Με ένα πικρό και μαύρο χιούμορ λέμε θα ζούμε σε κοινόβια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας, να ευχηθούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Χάρη.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή, και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Κανλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.

0: Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε. Φτάσαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας.
1: Εσίως.
0: Και είναι η ώρα που βάζουμε στην παρέα το Χρυσόστομο τον Βαρανό. Καλημέρα, Χρυσόστομε.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, πώς είστε?
1: Γιατί είσαι τόσο βιαστικός?
0: Ποιος είναι βιαστικός?
1: Έτσι ακούγεται λίγο βιαστικός ο... Σαν αγχωμένος ακούστηκε.
2: Βιάζομαι να τα πω, να τα πω. Έχω να σας πω πολλά για αυτό.
0: Α, ωραία. Σταμάτα τότε. Άσε τον Παρανό να μιλήσει.
2: Λοιπόν, είστε έτοιμοι για βροχές πας?
1: Όχι.
0: Για βροχές πας.
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί άκουγα και την συζήτησή σας προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Για τον Εύρος πας.
0: Ωραία. Για πες μας τι μας έρχεται.
2: Λοιπόν, να πούμε για τους αγρότες κυρίως που μας ακούνε. Ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός, έτσι σε γενικές γραμμές, αλλά από Δευτέρα μας έρχονται αρκετές βροχές, τις θέλουμε, τις θέλουν και οι αγρότες σιγά σιγά για τα χωράφια. Βροχές, βροχερή περίοδος φαίνεται να διαρκεί αρκετές ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να έχουμε βροχές, αλλά σας το λέω από τώρα, εάν θέλετε να τα πούμε και την Τρίτη ξανά το πρωί.
0: Εννοείται.
2: Με ό,τι νεότερο έχουμε.
1: Α, τόσο πολλές βροχές.
2: Ναι, ναι, ναι, θα βρέξει καλά. Ξεκινώντας από σήμερα Παρασκευή θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με νοτιαδάκι στα 3 με 4 από φορ και υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα σχεδόν καλοκαιρινές. Γύρω στους 27 βαθμούς θα δούμε τα θερμόμετρα σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, γύρω στους 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο θα παραμείνει καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, με ένα νοτιαδάκι ελαφρύ και πάλι θα αγγίζει το πολύ τα 4 από φορ. Θερμοκρασίες και πάλι υψηλές, 27 βαθμοί στα πιο υπηρετικά, 25 στα παραθαλάσσια, με υψηλές ελάχιστες, δηλαδή γύρω στους 12 βαθμούς θα έχουμε νωρίς το πρωί στην Ορεστιάδα και 14 στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή θα είναι μια καλή μέρα, ωστόσο θα δούμε τα σύννεφα σιγά σιγά να πυκνώνουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, χωρίς όμως να ανησυχούμε για βροχή. Θα είναι υψηλή η θερμοκρασία στους 27 με 25 βαθμούς αντίστοιχα στα παραθαλάσσια και υψηλές και οι ελάχιστες τιμές στους 13 και 15 αντίστοιχα. Παραμένει νότιος ο άνεμος, νοτιοδυτικός για την ακρίβεια, με μια ψιλοένταση θα έλεγα στα 4 με 5 μποφόρ. Πάμε στη Δευτέρα, όπου ήδη από νωρίς το ξημέρωμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσει να βρέχει. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας παροδικές βροχές. Αρκετά πιθανό να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, οπότε να έχουμε και έτσι πιο μεγάλες ραγδαιότητες την βροχή, με θερμοκρασία σε πτώση, δηλαδή θα πάμε το μεσημέρι σε μέγιστες τιμές γύρω στους 19-20 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 4 μποφόρ και υψηλές ελάχιστες τιμές, δηλαδή θα είναι μια ημέρα με μικρό θερμοκρασιακό εύρος, διαφορά δηλαδή μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής, και βροχερό σκηνικό με συννεφιά. Την Τρίτη θα είναι παρόμοιος ο καιρός, δηλαδή συννεφιασμένος και βροχερός. Θα ψυχράνει λίγο περισσότερο, κυρίως ό,τι αφορά τις μέγιστες τιμές. Θα είμαστε μέχρι 15-16 βαθμούς, με ελάχιστες στους 12-13. Θα βγάλει έναν βοριά, δηλαδή γυρνάνε οι άνεμοι από την Τρίτη και μάλιστα θα ενταθεί στα 5 με 6. Φαίνεται όμως στα πιο ψηλά σημεία του Εύρου να φτάνει και τα 7 μποφόρ. Ίσως και παραπάνω οι στιγμιαίες ρηπές. Τώρα, έχουμε φτάσει στην Τρίτη. Να πούμε ότι με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και η Τετάρτη θα είναι μια βροχερή ημέρα με χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή φαίνεται ότι σιγά σιγά όχι απλώς θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι παραπάνω σε ρούχα, αλλά μάλλον θα πάμε και για θέρμανση. 13-14 βαθμοί οι μέγιστες τιμές την Τετάρτη. Οι ελάχιστες τιμές, λίγο εκεί γύρω στους 10, λίγο κάτω από τους 10, μικρό το εύρος. Και φαίνεται να έχουμε έτσι να περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και από την Πέμπτη και μετά. Ναι, για τα φαινόμενα δεν θα μιλήσουμε ακόμα για την Πέμπτη, θα πούμε την Τρίτη καλύτερα.
0: Αρχίζουμε, απομακρυνόμαστε, ναι. Από τις,
2: απομακρυνόμαστε, ναι.
0: Από τις σωστές προβλέψεις. Βέβαια, έτσι. Αυτές τις μέρες που λες ότι τέλος πάντων θα έχουμε τις βροχές, εκεί θα έχουμε και μικρή ψαλίδα, έτσι.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή, ναι, φαντάζομαι θα πέσει η θερμοκρασία και ενδεχομένως να ανοίξουμε και τη θέρμανση.
1: Φαντάζομαι η διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θα είναι πιο μικρή στα παράκτια τμήματα, όχι άλλο εννοώ. από ό,τι θα είναι στα υπηρετικά, γιατί εδώ βλέπουμε καμιά φορά και όλες τις προγνώσεις που έχει και το ΜΕΤΕΟ και οποιοδήποτε διαβάζουμε, και ενώ σου λέει θα έχει 8 βαθμούς, ερχόμαστε το πρωί και έχει 3.
2: Πολύ σωστή παρατήρηση. Όντως στον Εύρο, στον κεντροβόρειο μάλλον Εύρο, βλέπουμε τα μοντέλα να δίνουν 8-9 βαθμούς και να έχει 3-4 βαθμούς. Δεν μπορούν να πιάσουν την θερμοκρασία, την νυχτερινή. Σε αντίθεση βέβαια με τα παράκτια, που είναι πιο κοντά η πρόγνωση σε σχέση με την πραγματικότητα. Η ψαλίδα, όπως είπε σωστά Χάρη, θα είναι πιο μικρή στα παράκτια τμήματα. Δηλαδή εκεί θα έχουμε μια διακύμανση της τάξης των 2-3 βαθμών ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα, λόγω και των φαινομένων κατά κύριο λόγο. Γιατί τα σύννεφα λειτουργούν έτσι, να πούμε, απλά σαν κουβέρτα, δεν αφήνουν τη θερμότητα να φύγει προς το διάστημα, οπότε δεν έχουμε μεγάλη απώλεια θερμότητας κατά τις νυχτερινές ώρες. Και αντίστοιχα το μεσημέρι, επειδή κρύβουν τον ήλιο τα σύννεφα, δεν έχουμε και θέρμανση. Mm-hmm. Μικρή ψαλίδα, βροχερό σκηνικό, ευλογία οι βροχές. Και μακάρι να μην, δεν φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα, μακάρι να είναι και χορταστικές, γιατί τις χρειάζονται κιόλας οι αγρότες.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν οι ποσότητες νερού που φαίνεται να έρχονται, αν εγκυμονούν τέλος πάντων κινδύνους, αλλά από ό,τι λες και από ό,τι έχουμε ακούσει εντωμεταξύ και τις προηγούμενες μέρες από τους ηθήνοντες της περιφέρειας, έχουν καθαριστεί και τα ρέματα, έχουν προετοιμαστεί για το χειμώνα.
2: Ναι, όχι, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι το ακραίο, κάτι το επικίνδυνο. Η επόμενη εβδομάδα ίσως να διαμορφωθεί κάπως πιο επικίνδυνη, ας πούμε, για τα ανατολικά υπηρετικά, κυρίως εκεί στην Εύβοια, το Πήλιο, εκεί ίσως έχουμε κάποια προβληματάκια προς την Τρίτη, Τετάρτη. Θα είναι μάλλον καιρός που πιάνει, μάλλον λέω, γιατί ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί από τα προγνωστικά στοιχεία, μάλλον θα πιάνει τον Εύρο και τα ανατολικά υπηρετικά, αφήνοντας απ' έξω στην ουσία τα δυτικά και τα υπόλοιπα τμήματα της βόρειας χώρας. Γι' αυτό όμως ανανεώσουμε εμείς το ραντεβού μας για την Τρίτη, να τα δούμε όλα πιο φρέσκα.
0: Ναι, ωραία, ναι. Ωραία, Χρυσόστομε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την Τρίτη, όπως
1: προανέφερες. Πιο φρέσκες ειδήσεις και πιο υγρές.
2: Έγινε. Να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
0: Και εσύ, καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χρυσόστομος ο Παρανός.
1: Πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί έρχεται.
0: Έρχεται η Σταυρουλέ,
1: έρχεται η Σταυρούλα.
0: Να μας δώσει.
1: Θα μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο. Ναι, και όπως πάντα θα αρχίσει από μια άσχημη είδηση.
0: Παράθυρο στον κόσμο η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Καλημέρα.
3: Βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα. Και σήμερα καλώς πως έχω να πω από τον κόσμο. Σήμερα έχω πάρα πολλές ειδήσεις διεθνείς, παιδιά. Αλήθεια.
1: Και χρόνο. Mm.
3: Ωραία, τέλεια, γιατί έχουμε πολλά να πούμε, οπότε θα ξεκινήσω ευθύς αμέσως σε τελικό από αυτά που καίνε πιο πολύ όπως πάντα. Από τη ΣΥΠΑ. Εδώ πάμε, εκεί πάμε, πάλι στον Τραμπ γυρνάμε, γιατί έχουμε νέες ναυτικές δυνάμεις και έπαιζαν αυτές στη Μέση Ανατολή, όμως δεν έχουμε ακόμα απόφαση Τραμπ για πλήγμα κατά το Ιράν. Προετοιμάζεται μεν, τι θα κάνει δεν έχει αποφασίσει. Οπότε, παρά το γεγονός ότι δήλωσε δεν πρόκειται να εξαπολύσει στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν πριν τις ενδιάμεσες εκλογές, 3 Νοεμβρίου ενδιάμεσες, έτσι υπόψη, τα σχετικά σχέδια είναι ήδη στο τραπέζι στο Πεντάγωνο. Οπότε, σύμφωνα με αξιωματούχους που έχουν γνώση αυτών των σχεδίων, ο Αμερικανικός στρατός έχει εκπονήσει μια σειρά επιχειρησιακών επιλογών για ενδεχόμενα πλήγματα κατά του Ιράν, που συμπεριλαμβάνουν και ενέργειες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ακόμα και πριν από τις εκλογές. Οπότε δεν είναι και πολύ βέβαιο ότι μέχρι τις 3 Νοέμβρη δεν θα δούμε τίποτα. Όπως καταλαβαίνουμε, αλλάζουν τα πράγματα σε δευτερόλεπτα. Ναι. Τώρα, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι μια νέα ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρου μαζί με μια εξτρατευτική μονάδα των πεζών αυτών, τον είπα, τους Marines, πολύ γνωστός, κατευθύνονται ήδη προς τη Μέση Ανατολή. Οπότε το Πεντάγωνο εξετάζει και την αποστολή πρόσθετων συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών στις αμερικανικές βάσεις της περιοχής. Αξιωματούχος του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε ότι οι νέες δυνάμεις θα προσταθούν στο αεροπλανοφόρο του George Washington, που είναι, καθώς και σε νέα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυράβλων και 3 πλοία μεταφοράς πεζών αυτών. Και γενικότερα το σχέδιο το συγκεκριμένο προβλέπει μια σύντομη αλλά εντατική στρατιωτική εκστρατεία διάρκειας περίπου 3 ημερών, με στόχο κυρίως Ιρανικούς πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία οι φρουρίες της Επανάστασης έχουν σε μεγάλο βαθμό έτσι, να συγκροτήσει και τους έχουν όποτε, όπως καταλαβαίνουμε, ένα φόβο. Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται επίσης ενεργειακές εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης των Ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Παρά την προετοιμασία των σχεδίων, πάντως ο Τραμπ είπε για παραγωγικές συνομιλίες με το Ιράν. Επανέλαβε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει σε νέα επίθεση πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές πάντως. Αλλά εντάξει, το ξέρουμε ότι ο Τραμπ έτσι λέει, αλλά κάνει. Συμβαίνουν και αυτά. Επίσης μίλησε και για το ασθενά του όρμους. Τόνισε ότι η ναυτιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Εντάξει, καθένας, όπως το δει το θέμα, καθένας έχει την άποψή του σε αυτό το ζήτημα. Οπότε αυτά λίγο πολύ μετά το Τραμπ. Να έρθουμε λίγο στη γειτονιά μας, αλλά πάλι σε μέτωπο θα πάμε. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, δύο ακόμα τραυματίστηκαν από ρωσική αεροπορική επίθεση στη Ζαπορίζια. Τώρα, ο Σεμίκιν, ο οποίος είναι κυβερνήτης της περιοχής, ανακοίνωσε την επίθεση και τον απολογισμό των θυμάτων τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, με σχετική του ανάρτηση. Ενώ λίγο νωρίτερα οι τοπικές αρχές της Ρωσίας ανέφεραν ότι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην περιφέρεια Μπελγκορόντ. Οπότε, όπως βλέπουμε. Και από εδώ και από εκεί πλήγματα υπάρχουν. Εντάξει. Ένας άνδρας στη Ρωσία σκοτώθηκε συγκεκριμένα όταν αυτοκίνητο χτυπήθηκε από ουκρανικό ντρόουν, ενώ η άλλη επιδρομή σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους τρεις ανθρώπους στη Ρωσία. Εντάξει, κατέρωθαν πλήγματα αυτό που λέμε και πάντα. Δυστυχώς βλέπουμε και τα θύματα στη μέση. Φεύγουμε ξανά λίγο από τη γειτονιά μας. Θα πάμε στη Μαλαισία γιατί δεν περνάνε καλά εκεί καθόλου. Έχουν μια ατμόσφαιρα αποπνικτική, ένα πυκνό νέφος και όλο αυτό από τις πυρκαγιές που μένονται στη γειτονική Ινδονησία. Όλο αυτό λοιπόν έχει επιβαρύνει σημαντικά την ποσότητα και την ποιότητα, μάλλον την ποιότητα συγγνώμη, του αέρα. Οδηγεί τις αρχές στο κλείσιμο σχολείων στην Κουαλαλουμπούρ και σε άλλες περιοχές της χώρας. Να σας πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά ότι οι εικόνες που φαίνονται, δεν φαίνονται, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έτσι έπεσα. Όπως έβλεπα την είδηση, που λέω, καλά, βάλανε εδώ πέρα μια εικόνα, ένα βίντεο που δεν δείχνει τίποτα. Είναι ακριβώς αυτό, γιατί το νέφος είναι πυκνό και ίσα που διακρίνονται κτίρια, να καταλάβετε. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι πρέπει να περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πάντως, όπως γνωστοποιείται, η ποιότητα του αέρα στην Κουαλαλούμπουρ παραμένει σταθερά σε ανθυγιεινά επίπεδα αυτή την εβδομάδα. Αυτό έτσι, να το πούμε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν και μετρήσεις. Υπάρχει ο δείκτης ατμόσφαιρας ρηπών που δείχνουν την ποιότητα του αέρα και έχουν ανέβει ως τα 200, γιατί όταν είναι στα 150 και υψηλότερα δεν είναι καλή η ποιότητα του αέρα. Έχει ανέβει στα 200 και χαρακτηρίζεται πολύ ανθυγιεινή. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στη Μαλαισία, οπότε δεν περνάνε καλά. Πού αλλού δεν περνάνε καλά, στη Χιλή δεν περνάνε καλά επίσης. Το Σαντιάγο συγκεκριμένα της Χιλής, γιατί είχαν μία ασυνήθιστη κατολίσθηση λάσπης. Εχθές σημειώθηκε αυτή η Πέμπτη. Ουσιαστικά στους δρόμους ενός πλούσιου προαστίου στο Σαντιάγο της Χιλής τραυμάτισε τουλάχιστον 6 ανθρώπους, ανάμεσα και ένα βρέφος, ενώ παγιδεύτηκαν και αρκετοί. Ο πρόεδρος της άκρας δεξιάς ενημέρωσε ότι διέταξε να κηρυχθεί η κοινότητα λασκόντες ζώνη καταστροφής. Χτυπήθηκε πολύ δύσκολα και πολύ σκληρά από το κύμα κακοκαιρίας στο προάστιο αυτό. Η κατολίσθηση λάσπης λοιπόν προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις, παρέστηρε οχήματα. Όπως διαπίστωσαν οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, διακρίνονται σε βουνά λάσπης και συντριμιών. Οπότε έχουμε και τον τραυματισμό ανθρώπων, μεταξύ αυτών και ένα βρέφος. Οπότε και εκεί δεν περνάνε καλά. Και να ξαναρθούμε στη γειτονιά μας, γιατί ούτε και στη Γαλλία περνάνε καλά. Τα έχουμε πει. Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις, βέβαια με σημαντικά χαμηλότερη συμμετοχή στις χθεσινές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Να θυμίσουμε ότι οι μαθητές είναι στους δρόμους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 71.500 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Έτσι, για τη σύγκριση, η χώρα έχει πληθυσμό 68 εκατομμύρια κατοίκους περίπου. Ενώ μόνο στο Παρίσι οι διαδηλωτές ανέλησαν σε 24.500. Ωστόσο, παρά τη μειωμένη συμμετοχή, το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αυξήθηκαν τα περιστατικά βίας και βανδαλισμών. Καταγράφηκαν καταστροφές σε σχολεία και επιθέσεις εναντίον διευθυντών λυκείων και άλλων μελών του προσωπικού. Τρεις από τις οποίες μάλιστα χαρακτηρίζονται.
0: Ναι, έπεσε πάλι γραμμή. Πάλι μας έκανε.
1: Κάπου εδώ μας κάνει, ναι, μας έκανε πάλι το ίδιο. Εγώ ήθελα να τη ρωτήσω, μέχρι να ξανασυνδεθούμε, τι έγινε χθες με την πτώση της πολυκατοικίας που έφυγαν οι δυο κάτω όροφοι. Διαβάζω τώρα, το ψάχνα. ότι ήταν δύο οι νεκροί από τη μερική κατάρρευση του κτηρίου και υπάρχουν και αγνοούμενοι.
0: Ναι. Πολύ δύσκολη περίπτωση αυτή. Mm-hmm. Και τώρα στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν.
1: Ναι, στο περιοχή Συνοικία Μάλτεπε.
0: Ναι, πολλές φορές πάντως έχει δώσει τέτοια, εντάξει, και λόγω της αιμογένειας εκεί της περιοχής.
1: Ναι, είναι οπότε και αιμογένειας, είναι και κάποιες κατασκευές
0: και, και οι αρχές να αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις, λέω εγώ.
1: Πιθανόν να έχουν κάποια ετοιμότητα, αλλά όταν συμβαίνουν αυτά πάντα είναι ξαφνικά.
0: Ναι. Για να δούμε τώρα μήπως καταφέρουμε να ξαναβάλουμε την Σταυρούλα την Αγελαδαράκη στην παρέα μας.
1: Όποτε έχεις διάκοψέ με, το περιστατικό αυτό που
0: βλέπω.
1: Ήρθε.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα, μας ακούς?
1: Ήρθες?
0: Όχι. Λοιπόν, για πες.
1: Λέω λοιπόν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της γενής ΑΦΑΚ, 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, διασώθηκαν ζωντανοί τελικά από το κτίριο, ενώ από τα συντρίμμια ανασύρθηκε η σωρός ενός ατόμου και κατόπιν και ενός δεύτερου. Όσοι βρίσκονταν σε πάνω ορόφους που δεν υπέστησαν κατάρρευση, δηλαδή έκατσε η πολυκατοικία πάνω στους πρώτους ορόφους, απομακρύνθηκαν από τις δυνάμεις εκεί των διασωστών χωρίς να συμβεί τίποτα άλλο. Τώρα το γιατί.
0: Ναι, και τι θα. Ναι. Και πώς θα αποδοθούν εκεί πέρα ευθύνες.
1: Ναι, τι ακριβώς αστοχίες υλικού είχαν οι κάτω όροφοι που δεν τις είχαν οι πάνω.
0: Ναι. Έχω λίγο ένα δελτίο τύπου που αφορά τον αγροτικό κόσμο. Έχει έρθει από τον ΕΛΓΑ. Δίνεται παράταση ως 30 Οκτωβρίου για την εξόφληση της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του 2025. Ο ΕΛΓΑ λοιπόν ενημερώνει σήμερα, μα χθες, με γραπτό SMS τους ασφαλισμένους παραγωγούς στον οργανισμό ότι με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, ότι παρατείνεται η προθεσμία εξόφλησης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς του έτους 2025 μέχρι την 30 Οκτωβρίου του 2026, η οποία είχε λήξει την 31 Ιουλίου του 2026. Οι ασφαλισμένοι λοιπόν αγρότες στον ΕΛΓΑ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις στον οργανισμό αυστηρά μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία της 30 Οκτωβρίου, ώστε να καταστούν δικαιούχοι των προβλεπόμενων αποζημιώσεων του προγράμματος Προανθικό 2025 και των υπόλοιπων αποζημιώσεων σε ελάχιστες περιπτώσεις του έτους 2025. Ένα θεματάκι είναι αυτό και ένα άλλο που έχω έτσι να φέρω στην κουβέντα μας είναι ότι σήμερα στις 10, σε λίγα λεπτά δηλαδή, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας. Έχει 10 θέματα, να τα δούμε εντάχει. Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Δεύτερο θέμα, έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια 2026. Τρίτο θέμα, έγκριση εξειδίκευσης πίστοσης για την επέκταση του δικτύου φωτισμού στον οικισμό Κλεισούς του Δήμου Ορεστιάδας. Τέταρτο θέμα, έγκριση εξειδίκευσης πίστοσης για την προμήθεια στεφάνων και ειδών ανθοπολίου των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Δήμου Ορεστιάδας στο πλαίσιο του εορτασμού της Εθνικής Εορτής 28 Οκτωβρίου και της επετείου του Πολυτεχνείου. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού σε κάποιο πολίτη. Ορισμός μελών της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων για τις Ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας. Έβδομο θέμα, έγκριση γνωμοδότησης σχετικά με την από 7-7-26 αίτηση ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου κατά αριθμόν τάδε περί προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης. 8ο θέμα, έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης του αντιδημάρχου κ. Δημούτση Παντελή ενώπιον του δευτέρου ανακριτικού υπαλλήλου σε κλήση για προκαταρκτική εξέταση που αφορά σε παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράληψης οφειλόμενης βοήθειας και ενέργειας σωματικής βλάβης από αμέλεια. Δεν την ξέρω την περίπτωση, να δω, το διαβάζω στην πρόσκληση. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων της δομής ΚΔΑΠ Νόης για το σχολικό έτος 26-27 και έγκριση αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης των ερετών.
1: Τώρα συνήθως η Επιτροπή συγκεκριμένη και προπομπό στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ακριβώς. Και όπως είπαμε, έχει να συνεδριάσει διαζώσεις ένα μήνα ακριβώς με σήμερα. Οπότε ενδεχομένως θα δούμε την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, τέλος πάντων να συνεδριάζει, αν βγει η πρόσκληση. Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε την πρωινή μας περιπολία, αφού τέλος πάντων να δυνατούμε να επικοινωνήσουμε και με τη Σταύρουλα και Λαδαράκη. Θα σας αποχαιρετήσουμε εμείς, προτρέποντάς σας να μείνετε συντονισμένοι στους 97 και 1 στο βόρειο τμήμα του νομού και στους 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, καθώς σε λίγα λεπτά ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με Νίκο Πατούνα μέχρι τη μία. Συνεχίζει λοιπόν η ενημέρωση στο ζωντανό ραδιόφωνο του Εύρου.
1: Και είτε
0: το μεγαλύτερο πρόγραμμα, έτσι.
1: Και είτε επικοινωνήσαμε είτε δεν επικοινωνήσαμε πλήρως με τη Σταυρούλα, αυτή θα επιμεληθεί του κεντρικού δελτίου, των κεντρικών δελτίων ειδήσεων στις 2 και στις 5.30, όπως και από τις 3 μέχρι τις 8 κάθε ώρα θα ακούτε το σύντομο δελτίο. Απόψε δεν έχει αβιχομουσικό δρόμιο, θα έχει πολλή μουσική, αλλά να θυμάστε ότι υπάρχει πάντοτε το ράδιο εύρος.gr, ο διαδικτυακός τόπος που εφημερεύει, διανυκτερεύει, επαγρυπνά, ξαγρυπνά, είναι 24 ώρες το 24ωρο εκεί για να παρουσιάζει τα γεγονότα που τεκταίνονται γύρω μας.
0: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί.
4: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.

0: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
1: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
2: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553 110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Χορηγό χορηγός εκπομπής, ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Οριστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Οριστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Οριστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-025-331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
15: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευρωσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε σταθερά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Ακούτε Ευρωσκόπιο καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι τη μία. Ευρωσκόπιο η εκπομπή με την οποία ευρωσκοπεύουμε τον ευρωφακό μας σε όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Έτσι θα κάνουμε και σήμερα, μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία, σε αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, με όλα τα νέα της ημέρας, με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με την επικοινωνία μας πάντα στο επίκεντρο. Γι' αυτό και όλοι οι διαβλοί είναι πάντα ανοιχτοί, όλοι οι τρόποι για την επικοινωνία μας στη διάθεσή σας. Να θυμηθούμε τους τηλεφωνικούς τρόπους, αλλά και τους διαδικτυακούς, να τους γνωστοποιήσουμε σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Στο 2552-029-413 καλείτε για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, 2552-029-413. Θα ακούσετε πρώτα τη φωνή της Κατερίνας μας. Καλημέρα στο Κατερινάκι. Και αν θέλετε, ακούγεται τη φωνή σας παντού. Βγαίνουμε και στον αέρα ζωντανά. Κανένα θέμα. Εδώ είμαστε, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά για όλες και όλους. Να ακούγεται η φωνή κάθε Ευρύτη παντού, δυνατά. Αυτός είναι ο στόχος του Ράδιο Εύρος, να ακούγεται ο Εύρος παντού δυνατά, στο κέντρο και τα πέριξ. Εντός συνόρων και εκτός συνόρων. Στους 97,1 στα FM μας ακούτε για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο η συχνότητά μας. Στους 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Στους 95,3 ακουγόμαστε στα FM, αλλά και για όλο τον πλανήτη. RadioEvros.gr, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει παντού, από το RadioEvros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Και εκεί βρισκόμαστε, μπορείτε να μας εντοπίσετε πολύ εύκολα. Το Radio Εύρος, μοναδικό. Το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα άλλωστε. Για να συνεχίσουμε με τους τρόπους επικοινωνίας και κινητό στη διάθεσή σας. Για γραπτά μηνύματα το 6977-549-975 γράφετε SMS ή μέσω Viber, WhatsApp, Telegram, οποιαδήποτε εφαρμογή. Στέλνετε στο 6977-549-975 το μήνυμά σας και το οικονομήνυμά σας, το βίντεό σας, τη φωτογραφία σας, οτιδήποτε. Τη μαρτυρία σας, την δική σας ματιά στα πράγματα. Το στίγμα σας από εκεί που μας ακούτε, να ξέρουμε και με ποιους έχουμε να κάνουμε. Τις σκέψεις σας, τις ανησυχίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις χαρές σας και τις λύπες σας. Ελάτε εδώ να τα μοιραστούμε όλα παρέα. Αυτό κάνουμε καθημερινά άλλωστε. Τα μοιραζόμαστε όλα. Ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε. Και ό,τι μαθαίνετε θέλουμε να το μάθουμε κι εμείς. Και διαδικτυακά στο info@radioevros.gr. Η ηλεκτρονική μας ελογραφία είναι εκεί, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. info@radioevros.gr και στα social media, λίμον, εννοείται. Facebook, Instagram, X, TikTok, παντού. Αν δεν έχετε ακόμη κάνει τα like σας, τα follow σας και τα απαραίτητα, οι σχετικοί, κάντε τα, να είμαστε και εκεί κοινωνικά δικτυωμένοι σε επαφή. Για τους άσχετους με αυτά, ραδιοφωνικά κανονικότατα στα FM και παραδοσιακά τηλεφωνικά επικοινωνούμε. Και από κοντά, αν θέλετε, Αδριανούπολης 170, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα, και για την αλληλογραφία μας στη φυσική, σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, μήπως και τα χρησιμοποιήσουμε επιτέλους κάποια στιγμή τα ταχυδρομεία. Να, ορίστε, γράψτε το γραμματάκι σας, χειρόγραφο παρακαλώ όμως, όχι τίποτα τυποποιημένα σε υπολογιστή, στην οθόνη και printer μετά εκτύπωση. Χειρόγραφο γραμματάκι με ένα φακελάκι και ένα γραμματοσηματάκι, δύο όσα θα χρειαστούν. Σαλιωμένο γραμματόσημα κανονικά κολλημένο στο φάκελο τώρα. Ποιος θυμάται τέτοιες πρακτικές. Κι όμως, τι ωραία, νοσταλγικά πράγματα, έτσι παραδοσιακά από τα παλιά. Σε φάκελο γράφουμε πάνω αριστερά τον αποστολέα και κάτω δεξιά τον παραλήπτη. Και παραλήπτης, αυτό, Ράδιο Εύρος. Αδριανούπολης 170-682-00, Νέα Ορεστιάδα. Και αν περνάει και ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, στο κέντρο της περιοχής της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του Κτέλ είμαστε. Αδριανούπολης 170 πιο συγκεκριμένα. Έτσι τα είπα όλα, τα θύμισα. Ξανασυστηθήκαμε, πρωτοσυστηθήκαμε, αυτοί είμαστε. Αυτό είναι το Ράδιο Εύρος και το radioevros.gr βεβαίως. Προχωράμε με το ευρωσκόπιο μας να καλημερίσουμε το Δεσποινάκι που μας στέλνει τα 9 κόκκινα 30 φυλάκια του. Η Δέσποινα δηλαδή μας στέλνει τα 9 κόκκινα 30 φυλά της, όσες και οι 9 μέρες του Οκτώβρη σήμερα, και μια καρδούλα έτσι με χαρές και αγάπες για το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο Αγρινίου που μας ακούει. Γεια σου, Δέσποινα!

και με ανθρώπους που ακούνε βεβαίως, γιατί χρειάζεται και αυτό. Έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη στη Νέα Ορεστιάδα με αυτό το κέντρο διαμεσολάβησης, για το οποίο έχουμε ξανασυζητήσει στο πρόσφατο και στο παλιότερο απότερο παρελθόν, αλλά θα τα ξαναδούμε τώρα που ιδρύθηκε πια. Τι σημαίνει αυτό για την περιοχή, για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όχι μόνο σε εθνικό, σε διεθνές επίπεδο. Καλημέρα στην πρόεδρο, στην Άννα Μεμετζή. Καλημέρα και στο χαγιάτι μας, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που χρειαζόμαστε. Να το χαγιάτι, και σήμερα μας το μαγείρεψε, το έχουμε. Θα το έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφωνηματάκι, τόσο απλά και γρήγορα και οικονομικά και άνετα και ξέγνιαστα και ξεκούραστα. Και λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο 2552-02-25-25 και έφτασε. 2552-02-25-25 για να ξενιάσουμε και σήμερα, με το χαγιάτι να μας κρατάει καθημερινά χορτάτους, αλλά όχι απλά χορτάτους, με τα καλύτερα. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο πέρα από το χαγιάτι. Γιατί το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έχει όνομα. Έχει τηλέφωνο 2552-02-25-25 και διεύθυνση έχει Κωνσταντινούπολη 179, όπου είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, ξέρετε. Πεταγόμαστε μέχρι εκεί, παίρνουμε το φαγάκι μας, μας το μαγειρεύουν άλλοι, μια χαρά για μας. Το απολαμβάνουμε. Χαγιάτι είναι αυτό, η απόλαυση ζωής. Το φεστιβάλ μαγειρική είναι εκεί καθημερινά. Καλημέρα Χαγιάτη, καλά μαγειρέματα στα κορίτσια μας εκεί. Καλές διανομές και στα γόρια μας αργότερα από το Χαγιάτη. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Οι καλοί μας συνεργάτες και φίλοι είναι εδώ και σήμερα και κάθε μέρα. Είναι πάντα εκεί να μας εξυπηρετήσουν, να σας εξυπηρετήσουν με προϊόντα ύψης της ποιότητας και με τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Καραφιλίδης, κουφώματα. Καραφιλίδης.gr και διαδικτυακά τον βρίσκουμε. Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα η έδρα του, και έτσι εξυπηρετεί από την πόλη της Νέας Ορεστιάδας όλο τον Εύρο, εννοείται. Με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις, προγράμματα, εξοικονομώ, αυτονομώ, τεχνική υποστήριξη, συντηρήσεις, προγραμματισμένα σέρβις. Έτσι εγγυάται πάντα ο Καραφιλίδης την ποιότητα ζωής για μια ζωή στα. Στις κατασκευές και στα προϊόντα του. Είναι για πάντα, δεν είναι για τώρα. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Εγγύηση για μια ζωή. Εθνομαρτύρων 143 και 2552-022-106 για περισσότερα. Για να βρείτε λύσεις και στις δικές σας ανάγκες, δηλαδή στο δικό σας χώρο. Ναι, Δεσποινάκη, όπως το λες. Το φιλάω. Γιατί είναι και κάτι μοναδικό, πρωτότυπο, ξεχωριστό. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, Δέσποινα. Πάμε μεταφορές μετακομίσεις να βρούμε και εκεί τις λύσεις. Ποιος τις έχει τις λύσεις, τις μεταφορές και τις μετακομίσεις. Ένιγμα είναι αυτό. Φυσικά που δεν το ξέρουμε. Όλοι ξέρουμε την απάντηση. Είναι ο Δημοτίκαλης. Αυτός έχει τις λύσεις, τις μεταφορές και τις μετακομίσεις. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης από το 1976, μισόν αιώνα πια, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλης, που δραστηριοποιείται στο χώρο από τη Νέα Ορεστιάδα εδώ και 50 χρόνια, από το 1976, με ένα τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού, με ένα τεράστιο στόλο οχημάτων με τα λογότυπα Δημοτίκαλης να κυκλοφορούν παντού, με έναν Δημοτίκαλη να αποτελεί εγγύηση στο χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Ασφάλεια και συνέπεια, τα βασικά χαρακτηριστικά. Τι άλλο θέλουμε άλλωστε από έναν αξιόπιστο συνεργάτη για να μεταφέρει τα εμπορεύματά μας, είτε να μας τα μεταφέρει αλλού, είτε να μας τα παραδώσει εδώ. Αλλά και για το νοικοκυριό μας, για τη μετακόμισή μας. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτός. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη μεταφορά ή στη μετακόμιση στο 2552-021-420 καλούμε. Αλλά και διαδικτυακά, δημοτίκαλης.com, τον βρίσκουμε στο ίντερνετ. Όπως στο ίντερνετ βρίσκουμε και το διαδικτυακό ηλεκτρονικό κατάστημα του Κεραμιτσί. Για όσους δεν έχετε τη δυνατότητα να προμηθευτείτε τα προϊόντα του και όλα τα από ποδήλατα μέχρι όργανα γυμναστικής και από αξεσουάρ μέχρι συμπληρώματα διατροφής, μπορείτε να πάτε στο ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr, αλλά και φυσικός του χώρος στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο της πόλης Κωνσταντινούπολεως 198. Εκεί μπορείτε να πάτε και για τη συντήρηση και την επιδιόρθωση και τη βλάβη του ποδηλάτου σας, διότι εκεί λειτουργεί και το συνεργείο ποδηλάτων, το αξιόπιστο, εντός του χώρου του καταστήματος και με όλα όσα χρειαζόμαστε για τα αγαπημένα μας σπορ. Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα αθλήματα είναι εκεί. Και ποδήλατα βεβαίως, πάνω απ' όλα, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες. Όλα τα πορτοφόλια. Και για τους μικρούς μας φίλους, πατίνια, skateboards, rollers, τα πάντα εκεί, στο Κεραμιτσί. Έχετε κάλους ανυπόφορους, έχετε προβλήματα στα νύχια, παχιονυχία, ας πούμε, οστρακοειδή, νύχια που εισχωρούν μέσα στο δέρμα και μας ταλαιπωρούν. Θέλουμε να ομορφύνουμε τα χέρια μας και τα

0: πόδια μας, να τα περιποιηθούμε, να προσθέσουμε νύχια, να κάνουμε θεραπευτικό πεντικιούρ, να απαλλαγούμε από τις ονειχομυκητιάσεις, να αντιμετωπίσουμε κάθε πάθηση όπως η ονειχοκρύπτωση, για παράδειγμα. Το Top Charm είναι εδώ. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Είναι εδώ, το εδώ είναι σε δύο σημεία, και στο Δημότικο και στη Νέα Ορεστιάδα. Το Top Charm, για να καλύψει τις ανάγκες ομορφιάς και υγείας των άκρων, των χεριών και των ποδιών μας, σε όλο τον Βόρειο Εύρο. Στο Δημότικο Ορφέως 21, παραπλεύρωσε από το τμήμα ψυχολογίας στο πρώην Δημαρχείο. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην πιάτσα των Ταξί, αναγεννήσεως 153 η έδρα του. Το Top Charm, ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, 9 με 9. Θα βρούμε χρόνο και για το δικό μας πρόβλημα, για τη δικιά μας αισθητική παρέμβαση στα χέρια και στα πόδια μας, για τη δικιά μας ανακούφιση και περιποίηση. 2552025331, έτσι. Κλείνουμε ραντεβού τώρα, στο Top Charm, για να παίρνουμε σειρά. Πάμε να επιλέξουμε και κλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, αλλά και λουκάνικα, χωριάτικα, απίθανα, αλλά και άλλα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Πάμε στον παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Εκεί τα βρίσκουμε όλα αυτά και ακόμα περισσότερα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196. Απέναντι, διαγωνίως απέναντι, από το πρώτο γυμνάσιο πρώτο λύκειο, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους. Εκεί είναι το παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης, της Νέας Ορεστιάδας, του Κώστα Αποστολίδη. Από εκλεκτά ντόπια κρέατα, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, μέχρι λουκάνικα παντός τύπου, μέχρι καβουρμά, θρακιώτικο, από βόιο κρέας, παραδοσιακό, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, κιμά, τι άλλο, όλα είναι εκεί. Στο κρεοπωλείο που λειτουργεί καθημερινά και με διανομές κατοίκων, παρακαλώ, που πολύ εξυπηρετεί αυτό, προσέξτε. Κάνουμε την παραγγελία μας, έρχονται τα ψώνια από το κρεοπωλείο στο χώρο μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552025432. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη, πού αλλού. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά και την ολοκληρώνουμε ως Ονούπο με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, να είναι και αυτά στην παρέα μας, να είναι πάντα εκεί στη γωνιά τους, Αντριανουπόλος και Σκρά Γωνία στα κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και στο νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, που σημαίνει βεβαίως φροντίδα για όλους. Για κάθε στιγμή, για κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ να προσφέρουν μια ανακούφιση, μια καλύτερη ποιότητα ζωής, με προϊόντα περιποίησης εξειδικευμένα για κάθε περίπτωση, από προϊόντα άνοιας, το λέει και η ιστοσελίδα τους άλλωστε, προϊόντα pavlaanias.gr τους βρίσκουμε διαδικτυακά, βρίσκουμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, αλλά και με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ. Είναι το ειδικά διασκευασμένο όχημα, το οποίο διαθέτει ο Δοβρίδης, είναι στη διάθεσή μας 24 ώρες 24 ώρων, να μας μετακινήσει οπουδήποτε το δικαιούμαστε, οπουδήποτε θέλουμε να πάμε και δεν μπορούμε αλλιώς. Είτε γιατί έχουμε κινητικά προβλήματα διαφόρων ειδών, είτε γιατί είμαστε άτομα με αναπηρία, χρησιμοποιούμε αναπηρικό αμαξίδιο. Δεν έχουμε όχημα, δεν έχουμε δυνατότητα, δεν έχουμε πρόσβαση. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινηθούμε όπως πρέπει, όπου πρέπει, όποτε πρέπει και όποτε θέλουμε. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ και με αυτή τη λύση. Το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Το 2552024027 για τα ραντεβού μας. Και η μελέτη ύπνου βεβαίως, που μας αλλάζει τη ζωή, είναι Δοβρίδης. Την κάνουμε στο σπίτι μας, τη μελέτη ύπνου, στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο δικό μας χώρο, στο οικείο περιβάλλον μας. Δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποια κλινική ύπνου, να ξοδευτούμε ένα σκασμό χρήματα, να εκτεθούμε και στο νοσοκομιακό περιβάλλον. Όχι, στο σπίτι μας, που είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα ύπνου, άλλωστε, στο κρεβάτι μας. Και έτσι ανακαλύπτουμε τι πραγματικά μπορεί να συμβαίνει στον ύπνο μας και να μας ταλαιπωρεί στον ξύπνιο μας. Και όχι μόνο το ανακαλύπτουμε, το αντιμετωπίζουμε με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Γι' αυτό η μελέτη ύπνου είναι εδώ να μας αλλάξει τη ζωή, να μας απαλλάξει από το ροχαλιτό, από τους πρωινούς πονοκεφάλους, από την υπερβολική κόπωση μες την ημέρα. Να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδη και αυτή. Και καταλήγουμε για να ξεκουραστούμε, να φιλοξενηθούμε με τη θαλπορή που προσφέρει ένας ιδανικός χώρος φιλοξενίας με παράδοση από το 1923. Στο ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη θα καταλήξουμε. Τι καλύτερο, στη Νέα Ορεστιάδα, η παράδοση, τη φιλοξενία στο ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη δεν έχει τέλος. 103 χρόνια από το 1923 μέχρι σήμερα και συνεχίζει. Και δεν είναι μόνο η αφετηρία του 1923, αυτή είναι η αφετηρία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, όταν ξεριζώθηκαν από το Κάραγατς και ήρθαν οι πρώτοι κάτοικοι μαζί με κάποιες επιχειρήσεις τους και τις ξαναστήσαν από το μηδέν στη Νέα Ορεστιάδα. Έτσι έγινε και με το ξενοδοχείο Βιέννη. Έχει και παρελθόν, πριν το 23 εννοείται. Στην πραγματικότητα. Γι' αυτό μιλάμε για μια ιστορία φιλοξενίας. Είναι ίσως και μοναδική επιχείρηση που παραμένει ζωντανή και ακμαία τόσα χρόνια μετά. Ξενοδοχείο Βιέννη και στην ώρα του 50 στη Νέα Ορεστιάδα, hotelpavlavienne.gr για διαδικτυακή ενημέρωση. Σημαντικό είναι ότι μπορείτε να διαμείνετε βεβαίως κανονικά 1, 2, 3 νύχτες όσες θέλετε, αλλά και διαμονή με το μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ειδικές τιμές για group, συνεργεία εταιριών. Στο ξενοδοχείο Βιέννη όλα αυτά. Και ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο, παρακαλώ, στη ρεσεψιόν, έτσι να υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, να μας υποδεχτεί και να μας εξυπηρετήσει. Χωρίς κωδικούς και κλειδωμένες πόρτες όπως συνηθίζουν άλλα ξενοδοχεία τα πολλά τελευταία χρόνια και το έχουν καθιερώσει. Όχι, στο ξενοδοχείο Βιέννη η παράδοση της φιλοξενίας σημαίνει ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο με τον άνθρωπό μας εκεί, πάντα για την πλήρη ασφάλεια των πελατών. Οι καλύτεροι είναι εδώ, τους ευχαριστούμε θερμότατα που και σήμερα συμβάλλουν στην παραγωγή αυτής της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, αλλά και σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής με τον τρόπο τους ο καθένας. Με τα προϊόντα τους, με τις υπηρεσίες τους. Πάμε να προχωρήσουμε στους σταθμούς του ραδιοφώνου, δεν χρειάζεται να ψάχνετε. Ένας είναι ο σταθμός του ραδιοφώνου, εδώ Ραδιο Εύρος, και γι' αυτόν θα μας τραγουδήσει η Αλέκα Κανελίδου τώρα, να μας οδηγήσει την υπόλοιπη ροή της εκπομπής. Σήμερα Παρασκευή 9 το Οκτώβρη του 2026.
1: Δεν είναι εξωπραγματικό αυτό που τώρα θα σου πω, γι' αυτό καλύτερα μη φέρνεις αντιρρήσεις.
0: Καλή ακρόαση θα σου πω εγώ.
1: Για τρέλα κάνω κι εγώ.
0: Πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.
1: Πάθος

0: μια ματιά και στην ταυτότητα της ημέρας τώρα, αυτής της όμορφης, σχεδόν καλοκαιρινής ακόμα, καλοκαιρινής, 9 το Οκτώβρη είμαστε και η θερμοκρασία λέει θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρα και σήμερα, αυτή την Παρασκευή. Αυτής της καλοκαιρινής ημέρας στην ταυτότητα λοιπόν θα δούμε. Ανοιξιάτικη θα την πούμε. Λίγο φθινοπορεινής γιατί το πρωί και το βράδυ την έχουμε την ψυχρούλα μας. Αλλά με τα κοντομάνικα μια χαρά αντέχουμε ακόμα. Και ευτυχώς δεν ανάβουμε τη θέρμανση με το πετρέλαιο να κατακαίει και να κατεβάζει κάθετα τον προϋπολογισμό μας στο μηδέν. Πάλι καλά. Βοηθάει λίγο καιρό σε αυτό το διάστημα. Ακόμα αυτήν την ένατη μέρα του 10ου μήνα του 2026. Την οποία ζούμε. Τη 28η-22η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε πριν από 3 ώρες περίπου, 26 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, ακριβώς 3 ώρες πριν. Και θα δύσει 7 παρά 3 το απόγευμα. Σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία γιορτάζεται μεν η μνήμη του Αποστόλου του Ιακώβου του Αλφαίου, επίσης του Αγίου και Δικαίου Προπατώρος Αβραάμ, του Πατριάρχου και Λότ του Ανέψιου αυτού, αλλά δεν γιορτάζει κανένα όνομα. Από τις λίγες σπάνιες φορές που συμβαίνει αυτό, σπάνιες ημέρες χωρίς ονομαστική εορτή κάποιου, στο χριστιανικό τουλάχιστον Ορθόδοξο Ορτολόγιο δεν βλέπω. Εκτός αν δεν είμαι στο σωστό σημείο και υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζω, αν ξέρετε εσείς κάποιον που γιορτάζει σήμερα κάποιο όνομα, με χαρά να το ευχηθούμε. Τα χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας σήμερα 9 του Οκτώβρη, τη δική σας γιορτή, πιο προσωπική, να τη χαρείτε τη μέρα σας όσο το δυνατόν καλύτερα. Οι ταχυδρόμοι γιορτάζουν σήμερα, ή μάλλον τα ταχυδρομεία. Δεν ξέρω αν γιορτάζει και το προσωπικό των ταχυδρομείων. Τα ταχυδρομεία ως χώροι γιορτάζουν πάντως. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων, λέει, που καθιερώθηκε από το 1969. Κάθε χρόνο η 9η Οκτωβρίου, η ημερομηνία που ιδρύθηκε η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση το 1874. Πόσα έχουν αλλάξει από τότε. Φτάσαμε στον ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πια. Πού να το φαντάζονταν τότε. Πριν 1,5 αιώνα σχεδόν, όχι σχεδόν, πριν 1,5 αιώνα, ότι δεν θα υπάρχει λόγος ύπαρξης ίσως φυσικών ταχυδρομείων κάποια στιγμή. Θα το δούμε. Ακόμα υπάρχει λόγος, αλλά. Τα μέλη της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης σε όλο τον κόσμο βρίσκουν την ευκαιρία αυτή τη μέρα να δώσουν έμφαση στο ζωτικό ρόλο, λέει, των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των κρατών. Κάθε χρόνο, λένε τα στοιχεία, διακινούνται 436 δισεκατομμύρια γράμματα και αντικείμενα από τα 660.000 δημόσια ταχυδρομικά γραφεία σε όλο τον κόσμο, τα οποία απασχολούν περίπου 5 εκατομμύρια υπαλλήλους. Α, σε όλο τον κόσμο, εντάξει. Στην Ελλάδα άραγε πόσοι να απέμειναν και πόσα ταχυδρομικά γραφεία να απέμειναν άραγε. Και έχουμε συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα, ώρα 10 το πρωί. Πού μωρέ τώρα. Λέει φίλος ακροατής ότι βλέπει μια ανάρτηση ότι θα έχει απευθείας μετάδοση, λέει, συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Α, εντάξει, Δημοτική Επιτροπή, συγγνώμη. Ναι, διότι πλέον, βέβαια, είναι υποχρεωτική η ζωντανή μετάδοση και των Δημοτικών Επιτροπών και αυτό είναι πολύ χρήσιμο για τους πολίτες να ξέρουν τι αποφασίζεται εκεί στις Δημοτικές Επιτροπές, γιατί εκεί λαμβάνονται, φίλες και φίλοι, οι σημαντικές αποφάσεις τελικά. Και όχι στα Δημοτικά Συμβούλια που απλά τις εγκρίνουν, στη συνέχεια αν τις εγκρίνουν. Κατέληξαν τα δημοτικά συμβούλια να εγκρίνουν παραχωρήσεις χώρων. Πού θα γίνει μια εκδήλωση και πού η άλλη, σε ποια πλατεία, σε ποιο χωριό, σε ποια αίθουσα, σε ποιο δημοτικό κτίριο. Ενώ οι αποφάσεις για τα οικονομικά και τα λυπήσεως θέματα των Δήμων είναι στις δημοτικές επιτροπές που συνεδριάζουν. Και τώρα, αυτή την ώρα, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας και πλέον από συγκεκριμένη ιστοσελίδα μεταδίδεται live. Η δημοτική τηλεόραση, γιατί όχι. Δεν μπορούμε. Και δεν δουλεύει το link όμως, μου λέει ο φίλος ο ακροατής, προσπαθεί να τη δει. Αφού έκανε τον detective και βρήκε ένα link όπου να μεταδίδεται, λέει, ζωντανά η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας, δεν δουλεύει το link. Μπράβο. Πολύ ωραία, πάμε. Δεν πήγε καλά αυτό. Όπως ότι πέρασε και ο χρόνος και δεν το καταλάβαμε και φτάσαμε 31 λεπτά μετά τις 10 και έπρεπε να πάμε σε διαφημίσεις, δεν πήγε καλά. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις για να πάμε καλύτερα στη συνέχεια. Προχωράμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ. Είμαστε, μη φύγει κανείς.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
8: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και προχωράμε. Και εν τω μεταξύ έμπλεξα σε κάτι λαβύρινθους διαδικτυακούς κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλύματος, φίλες και φίλοι, προσπαθώντας να βρω πού συνεδριάζει, πώς συνεδριάζει, πού μεταδίδεται τέλος πάντων αυτή η Δημοτική Επιτροπή της Νέας Ορεστιάδας, που αυτή την ώρα στις 10 είναι προγραμματισμένη η συζήτηση για λήψη απόφαση σε 10 θέματα. Και ψάχνοντας τελικά και μπαίνοντας σε μια ιστοσελίδα που λέγεται Διαβλός, αλλά όχι απλώς, new.diavlos.gr.net, το λέω να το ξέρετε αν θέλετε να παρακολουθείτε τις συνεδριάσεις Δημοτικών Επιτροπών από αυτό το πρόγραμμα ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων. Μια ιστοσελίδα τελείως άχρηστη όμως, γιατί μέχρι να βρεις το link που σε ενδιαφέρει για ποια Δημοτική Επιτροπή που συνεδριάζει, χάνεις 7 ώρες. Και τελικά δεν βρίσκεις άκρη. Και όταν τη βρεις την άκρη, σου λέει ότι δεν υπάρχει μετάδοση αυτή τη στιγμή ζωντανή. Τότε τι μου δίνεις link, το οποίο δεν λειτουργεί και δεν έχει ζωντανή μετάδοση. Αυτή την ώρα συνεδριάζει λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή σύμφωνα με το πρόγραμμα. 10 η ώρα πρέπει να ξεκίνησε και σιγά μην τελείωσαν κιόλας. 10 θέματα έχουν. Θα τα δούμε στη συνέχεια, γιατί αξίζει να δούμε για ποια θέματα αποφασίζουν σήμερα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής των Δήμων Ορεστιάδας. Αργότερα όμως, για να μπούμε σιγά σιγά στα πιο βαθιά. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις, που είχαμε μείνει στην ταυτότητα της ημέρας. Να συνεχίσουμε με την Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπρέιτσερ σήμερα. Είναι κάτι πολύ σπάνιο, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε. Γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι παγκόσμιες ημέρες, για να γνωρίζουμε και να ευαισθητοποιούμαστε σχετικά. Σήμερα λοιπόν η ευαισθητοποίησή μας για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπρέιτσερ θεσπίστηκε με σκοπό να ενημερώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη η σημερινή ημέρα για μια σπάνια γενετική διαταραχή που επηρεάζει πολλά όργανα και συστήματα του οργανισμού του ανθρώπου. Το σύνδρομο αυτό, ονόματι Νικολαίδη Μπρέιτσερ, το σωστό, προκαλείται από μια αυθόρμητη μετάλλαξη σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο και αυτό ονόματι SMARCA2, το γονίδιο που μεταλλάσσεται. Είναι ζωτικής σημασίας αυτό για την κυταρική μας ανάπτυξη και για τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη του νευρικού μας συστήματος κατά την εμβρυϊκή περίοδο. Αυτές οι μεταλλάξεις λοιπόν προκαλούν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χαρακτηριστικά μορφολογικά γνωρίσματα του προσώπου και άλλα συμπτώματα που σχετίζονται με το σύνδρομο. Είναι μια πάθηση που πήρε το όνομά της από την ελληνοκύπρια παιδονευρολόγο Πάολα Νικολαίδη και τον νοτιοαφρικανό κλινικό γενετιστή Μάικλ Μπρέιτσερ. Οι δύο επιστήμονες που εργάζονταν σε νοσοκομείο παιδών του Λονδίνου παρατήρησαν ένα κοριτσάκι που παρουσίαζε ένα συνδυασμό συμπτωμάτων τα οποία σήμερα συνδέονται με αυτό το σύνδρομο και δημοσίευσαν τότε σχετική μελέτη το 1993. Έμεινε στην ιστορία, στο ιατρικό περιβάλλον ως σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ. Το συγκεκριμένο σύνδρομο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως τριγωνικό σχήμα, πλατή στόμα, λεπτό άνω χείλος, γεμάτο κάτω χείλος, προεξέχουσα μύτη με χοντρά ρουθούνια και πυκνές βλεφαρίδες. Οι περισσότεροι άνθρωποι με αυτό το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Είναι συνήθως χαρούμενα και φιλικά άτομα, αν και έχουν ξεσπάσματα θυμού και περιστασιακή επιθετικότητα, τα οποία δεν είναι ασυνήθιστα, κατά την εφηβεία κυρίως. Η Παγκόσμια ημέρα λοιπόν ευαισθητοποίησης μας για το σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ είναι η σημερινή, η 9η Οκτωβρίου, προς τιμήν των γενεθλίων της Τζουν. Είναι το πρώτο κοριτσάκι, το άτομο με σύνδρομο Νικολαίδη Μπαρέιτσερ, που περιγράφηκε στην ιατρική βιβλιογραφία των δύο επιστημόνων το 1993. Και εκτός όλων αυτών έχουμε και μια κινητή γιορτή σήμερα. Γιορτάζουν τα αυγά, Παγκόσμια ημέρα αυγού, κάθε δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Όπως τώρα καλή ώρα σήμερα είναι δεύτερη Παρασκευή του Οκτωβρίου. Δεν είναι σταθερή η ημέρα, ενώ η ημερομηνία, η ημέρα είναι η δεύτερη Παρασκευή Οκτωβρίου. 9 Οκτωβρίου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα αυγού. Με σκοπό να μας υπενθυμίσει η Διεθνής Επιτροπή ΟΟΟ Παραγωγών την υψηλή διατροφική αξία του αυγού, που έχει λίγες σχετικά θερμίδες, υψηλή πρωτεΐνη. Ποιότητας υψηλής πρωτεΐνης. Όχι, υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη είναι το σωστό. Τις έβαλα τις λέξεις ανω κάτω. Αλλά δεν έβγαινε νόημα. Οπότε υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη περιέχεται στο αυγό. Υπάρχει ευρεία γκάμα βιταμινών, μετάλλων και ίχνοστοιχείων. Στη χώρα μας, η κατανάλωση ανέρχεται σε 130 τεμάχια ανά άτομο το χρόνο, λένε τα στοιχεία. Όταν πρώτη τριακονταετία στην Ήπειρο και στην Κρήτη ξεπερνούσε τα 400 αυγά το χρόνο ανά άτομο η κατανάλωση. Έχουμε μειώσει πάρα πολύ την κατανάλωση αυγών από χοληστεροφοβία, λέει. Γι' αυτό. Αλλά δεν έχει καμία σχέση τελικά. Οι έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια αθωώνουν τα αυγά, φίλες και φίλοι. Ακούστε, είναι αθώα τα αυγουλάκια μας, γιατί περιέχουν τη λεγόμενη καλή χοληστερίνη. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε χοληστεροφοβικοί απέναντι στα αυγά. Αφήστε που οι επιδόσεις με το αυγό είναι σημαντικές. Στην αρχαιότητα να θυμηθούμε ότι τάιζαν με αυγά τους νιόπαντρους για να κάνουν γερούς απογόνους. Να το ξέρουμε και αυτό. Κατά τους Ολυμπιακούς αγώνες δε, απαγορευόταν το σωστό στους αθλητές να τρώνε αυγά, γιατί έτσι ανέβαιναν πολύ οι επιδόσεις τους. Ήταν κάτι σαν το ντόπινγκ της εποχής, ας πούμε, το αυγό στους Ολυμπιακούς αγώνες της αρχαιότητας. Τέτοιες ιδιότητες έχει. Παγκόσμια ημέρα αυγού λοιπόν η σημερινή και κατά τόπους τώρα. Νοερός, με τη φαντασία μας θα πάμε στον υπόλοιπο πλανήτη να κάνουμε μια στάση στη Νότια Κορέα, να γιορτάσουμε την ανακάλυψη του αλφαβήτου της Νότιας Κορέας μαζί με τους Νοτιοκορεάτες σήμερα. Μετά θα μεταφερθούμε τσακ στην Ουγκάντα, θα φτάσουμε. Στην ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία γιορτάζει η Ουγκάντα σήμερα, το 1962 συνέβη. Στο Εκουαδόρ, ή αλλιώς τον Ισημερινό, γιορτάζεται επίσης η ανεξαρτησία του κράτους από την Ισπανία όμως, το 1820 συνέβη αυτό. Στην Ρουμανία πιο κοντά, θυμούμε την ημέρα του Εβραϊκού Ολοκαυτώματος σήμερα μαζί με τους Ρουμάνους. Πάμε να πάμε και μια βόλτα ΗΠΑ, αλλά και Νορβηγία και Ισλανδία. Τώρα πώς θα το κάνουμε όλο αυτό, δεν ξέρω πώς θα το ταιριάξουμε. Από τη μία χώρα στην άλλη, να γιορτάσουμε μαζί με όλους αυτούς την ημέρα του Leif Erikson. Ήταν Νορβηγός ο Leif Erikson, έζησε το 970 μέχρι το 1020 και θεωρείται ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι του στη Βόρειο Αμερική σχεδόν 500 χρόνια πριν από τον Χριστόφορο Κολόμβο. Γι' αυτό και στις ΗΠΑ και στην Νορβηγία αλλά και στην Ισλανδία τιμούν τη μνήμη του σήμερα. Και στις ΗΠΑ θα παραμείνουμε, γιατί είναι η Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας. Αχα! Γιορτάζουν τα γυλαίκα του Αδόνιδος σήμερα. Γιορτάζει και ο ίδιος ο Άδωνης, ξέρω εγώ. Η Εθνική ημέρα νανοτεχνολογίας στις ΗΠΑ σήμερα. Και η ημέρα των φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν από την άλλη. Αυτά. Συνεχίζει να παίζει το ραδιόφωνο σας Radio Evros, όπως παίζει και το τρανζίστορ που μας τραγουδάει η Μαρινέλα εδώ τώρα, και συνεχίζει να παίζει αμερικάνικα εκείνο. Εμείς συνεχίζουμε ελληνικά και βρήτηκα σε λίγο.

Ράδιο Εύρος και Ευροσκοπίου συνέχεια και πάμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη Γερμανία αρχικά στον κύριο Πέτρο, που μας έστειλε και εκείνος με τη σειρά του την καλημέρα του από εκεί, από το εξωτερικό. Μέσω, για να δω την εφαρμογή, μέσω WhatsApp. Ωραία, σας είπα, με κάθε τρόπο όλες οι εφαρμογές στη διάθεσή σας. Τηλεφωνικά στο, με κινητό, σε κινητό, στο 6977-549-975 στέλνετε. Κύριε Πέτρο μας, καλημέρα και σε εσάς, όλους τους πατριώτες μας εκεί στο εξωτερικό που μας ακούνε και γινόμαστε η γέφυρα επικοινωνίας με την ιδιαίτερη πατρίδα σας. Να είστε καλά. Θα κάνουμε και ένα ταξιδάκι στον χρόνο τώρα, έτσι όπως συνηθίζουμε καθημερινά, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα 9 του Οκτώβρη, κάνοντας στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, έτσι για να μαθαίνουμε και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που μπορεί να μας ενδιαφέρουν, αλλά και να παραδειγματιζόμαστε ενίοτε για τα καλά καμωμένα του παρελθόντος, να τα έχουμε ως οδηγό, αλλά και για τα κακώς καμωμένα επίσης, να μην τα επαναλάβουμε. Ιδρύεται στη Βέρνη Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση σήμερα το 1874, το είπαμε και στην αρχή, γι' αυτό και γιορτάζουν τα ταχυδρομεία σήμερα. 1874. Από εκεί πάμε στο 1912, στον ελληνικό στόλο υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη που καταλαμβάνει τη Λίμνο σας σήμερα στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο. Το 1915 οι Άγγλοι προσφέρουν την Κύπρο στην Ελλάδα, εφόσον ταχθεί όμως υπέρ των συμμάχων. Η Ελλάδα ζητά την παρουσία 400.000 τουλάχιστον συμμαχικού στρατού και εξασφαλισμένα ανταλλάγματα για αυτόν τον σκοπό. Το 1915 αυτές οι διαπραγματεύσεις. 1923, με την αιτιολογία της απαγόρευσης των ινοπνευματοδών ποτών, κλείνουν στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα, στην πλειοψηφία τους ελληνικά. Το 1923 σαν σήμερα. Το 1931 η κυβέρνηση Βενιζέλου περικόπτει τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας κατά 4% των κατωτέρων και κατά 6% των ανωτέρων δημοσίων υπαλλήλων λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης της Ελλάδας. Η ιστορία κάνει κύκλους. Το 1931 συνέβη αυτό. Επί Βενιζέλου. Του άλλου. Του Ελευθερίου, όχι του Ευαγγέλου του Μεταγενέστερου, που είχαμε πάλι παρόμοιες καταστάσεις. 1944, σαν σήμερα κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής. Στη συμφωνία των ποσοστών ή της Μόσχας, όπως έμεινε στην ιστορία, συμφωνήθηκε αυτό. Το περιεχόμενο της οποίας συμφωνίας το αγνοεί όμως η ελληνική πολιτική ηγεσία, αλλά και η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1944 παραμένουμε, όταν γερμανικό αεροπλάνο βομβαρδίζει το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα στην Αθήνα, τρεις μέρες προτού εγκαταλείψουν την πόλη Ναζί. Ήθελαν να αφήσουν μια τελευταία σφραγίδα θανάτου. 6 νεκροί και 20 τραυματίες ήταν ο τραγικός απολογισμός και 8 σπίτια κατέρευσαν. Για τους νοσταλγούς των Ναζί αυτά, να ξέρετε ποιους θαυμάζετε, αν είναι δυνατόν. Ποιους θέλετε να μιμηθείτε και κατασφαγιάζετε κόσμο και μαχαιρώνετε εν έτη 2026 όσους διαφωνούν μαζί σας, όσους θεωρείτε ότι είναι κατώτεροι σας εσείς οι άρια φιλοί. Βλέπετε τα χτεσινά γεγονότα ότι να ακόμα υπάρχουν γύρω μας και δρούν, συνεχίζουν τα φυδάκια να ξεμητίζουν από τα αυγά τους και να γίνονται φυδαρώνες επικίνδυνες. Λοιπόν, ας πάμε στο παρελθόν. Είπαμε, από τα κακώς καμωμένα του παρελθόντος δεν παραδειγματιζόμαστε δυστυχώς. Τέτοιοι είμαστε. Η ανθρωπότητα δεν βάζει μυαλό. Στο 1944 λοιπόν συνέβη αυτό. Πάμε στο 1967. Δολοφονήθηκε στη ζούγκλα της Βολιβίας σαν σήμερα ο Αργεντινός επαναστάτης ο Ερνέστο Τσεγκεβάρα, στο δημοτικό σχολείο του χωριού Λαϊγκέρα της Βολιβίας, όπου είχε μεταφερθεί μετά τη σύλληψή του από τον Βολιβιανό στρατό με τη βοήθεια της CIA. Την προηγούμενη μέρα είχε πέσει σε ενέδρα με τους 17 αντάρτες που του είχαν απομείνει. Ο Τσε ήταν ένας εμπνευσμένος διεθνιστής επαναστάτης, γνήσιος κομμουνιστής και από τους προτεργάτες της επανάστασης στην Κούβα. Σαν σήμερα δολοφονήθηκε λοιπόν το 1967. 1975 ο Αντρέι Ζαχάροβ βραβεύεται με τον Νόμπελ Ειρήνης σαν σήμερα. Ήταν ο Σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνούσε με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του και θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. 1996 ένας σεισμός της 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο την Πάφο γίνεται αισθητό σε Κύπρο, Κρήτη, το Δεκάνησα και είχαμε 2 νεκρούς και 50 τραυματίες από αυτήν τη σεισμική δόνηση το 1996.
Και 2006, αλλάζουμε αιώνα, ερχόμαστε πιο κοντά στη δική μας εποχή. 2006, η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί την πρώτη της πυρηνική δοκιμή σαν σήμερα, προκαλώντας την παγκόσμια κατακραυγή 20 χρόνια πριν. Και 10 χρόνια πριν, τελευταία μας τάση το χρόνο, το 2016, 10 στρατιώτες και 8 πολίτες σκοτώθηκαν και άλλα 27 άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση του PKK εναντίον της στρατοχωροφυλακής στην επαρχία Σεμντινλί της Τουρκίας. Ένα γαμήλιο κομβόι περνούσε εκείνη την ώρα. Από το χώρο της επίθεσης όμως κατάφερε να γλιτώσει ευτυχώς. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Τώρα πάμε στον Τζουζέπε Βέρντι, τον Ιταλό συνθέτη της όπερας που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1813. Πάμε και σε μια άλλη μεγάλη μορφή της μουσικής, της τέχνης. Τζον Λένον. Ο Άγγλος μουσικός, μέλος των Beatles, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940. Τώρα αυτό θα ήθελα να το ακούσουμε όλο. Να φανταστούμε έναν κόσμο καλύτερο για όλους. Έναν κόσμο που οι άνθρωποι θα ζουν

0: Ωραία, τον φανταστήκαμε τον, αυτόν τον φανταστικό κόσμο που μόνο στη φαντασία μας μπορούμε να το φανταζόμαστε. Γιατί για να τον ζήσουμε πραγματικά, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές. Δεν τις διαμορφώνουμε έτσι ώστε να γίνουν ιδανικές. Να υπάρξει ένας τέτοιος κόσμος κάποτε. Λοιπόν, πάμε να το ολοκληρώσουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Με τη φαντασία μας συνεχίζουμε. Λοιπόν, από τον Τζον Λένον που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, πάμε στην Τανσού Τσιλέρ τώρα. Ανατροπή. Σαν σήμερα γεννήθηκε Τουρκάλα, πολιτικός και οικονομολόγος, η πρώτη πρωθυπουργός της χώρας. Το 1993-96 ήταν πρωθυπουργός στην Τουρκία η Τανσού Τσιλέρ. Τη θυμάστε πιθανόν οι παλαιότεροι. Το 1946 γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Νίκος Χατζηνικολάου, η πατριώτης μας, έχει γενέθλια σήμερα. Το 1962 γεννήθηκε. Και ο μουσικός γιος του Τζον Λένον, γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον πατέρα του, ο Σιν Λένον, το 1975 ήρθε στη ζωή, την ημέρα των γενεθλίων του πατέρα του, του Τζον Λένον. Συνεχίζουμε να ακούμε στο παρασκήνιο. Πάμε και σε κάποιους θανάτους, κάποιων προσωπικότητων, τη σημερινή ημερομηνία. Είπαμε για τον Τσε Γκεβάρα, το 1967 έφυγε από τη ζωή. Το 1974 ο Όσκαρ Σίντλερ, ο Γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε από το Ολοκαύτωμα 1.200 Εβραίους, θα έχετε ακουστά τη λίστα Σίντλερ. Και από τον κινηματογράφο, περίφημη ταινία. Και το 2018 πέθανε ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο υποπλοίαρχος του λιμενικού σώματος, κυβερνήτης του περιπολικού σκάφους 602 στη Μυτιλίνη. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων διάσωσης προσφύγων και μεταναστών, περισυλλέγοντας χιλιάδες ανθρώπους στο Αιγαίο. Για τη δράση του είχε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών και την Ελληνική Πολιτεία. Υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ, στο οποίο πρωταγωνίστησε εντός εισαγωγικών η ιστορία του στην ουσία. Είχε διεκδικήσει το Χρυσό Αγαλματίδιο τον Όσκαρ με αυτό, το 4,1 μίλια. Το ντοκιμαντέρ. Ο Κυριάκος Παπαδόπουλος το 2018 πέθανε. Είχε γεννηθεί το 1974, νεότατος. Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
8: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
9: Radio Evro. Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέωρ Εστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Εστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
15: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Πέρασαμε στο δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα της εκπομπής, 5,5 λεπτά μετά τις 11, μάλλον 6 λεπτά ακριβώς τώρα, ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 11. Από τις 10 είμαστε εδώ ζωντανά και μέχρι τη 1 συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο ευρωσκόπιό μας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, να πάρουμε μια ιδέα σφαιρικότερη από την τοπική δισογραφία μέσα από τους κυριότερους τίτλους αυτών. Εφόσον βεβαίως και από το radioevros.gr έχετε διαβάσει αναλυτικά για όλα αυτά, ίσως και περισσότερα, ή κάποια άλλα όχι, αλλά σίγουρα θα τα έχετε ακούσει από τις εκπομπές μας. Δεν μπορεί ζωντανά εδώ, τα λέμε όλα τη στιγμή που συμβαίνουν. Συγκεντρωμένα τα βρίσκουμε στον έντυπο τοπικό τύπο την επόμενη μέρα. Και σήμερα στον παρατηρητή της Θράκης βλέπουμε για τα όρια τους, τα οποία έχουν φτάσει οι επαγγελματίες αλληλείς. Πρώτο θέμα στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, ο Δημήτρης Σαρίκας, που δεν έχουμε αύριο με αυτές τις συνθήκες, λέει ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιέων Αλεξανδρούπολης. Μιλά για το δυσβάστακτο κόστος των καυσίμων, τα προβλήματα του κλάδου και τις κινητοποιήσεις που συνεχίζονται. Άλλα θέματα στον παρατηρητή της Θράκης, συνεχίζει και η πτωτική πορεία των γεννήσεων στη Ροδόπη. Έπεσαν κάτω από τις 600 για πρώτη φορά το 25, με τους θανάτους να φτάνουν στους 1267, λένε τα στατιστικά στοιχεία. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο προάγγελος των εγγενείων του νέου μεταλλίου της Ελληνικής Χρυσός, της Ελληνικός Χρυσός, στις Σκουριές, με όλα όσα είδαμε χτες στην τελετή αυτή, που πρωταγωνίστησε ο Πρωθυπουργός, και όσα είπε, απευθυνόμενος πάλλον και στους στρατιώτες, κλείνοντας λίγο το μάτι. Είναι υπονοούμενα για αυτά, το περιμένουμε. Στερεύουν από φρέσκα ψάρια τα ιχθυοπολία της Κομωτινής. Μεταξύ άλλων, με ελάχιστα ψάρια και αυτά στην πλειοψηφία τους ιχθυοτροφείου είναι πια. Και έχουν απομείνει αυτά μόνο στα ψαράδικα, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο του παρατήρη της Τράκης και με την ίδια την πραγματικότητα. Οι θάλασσες αδειάζουν, οι αλληλείς αγανακτούν. Άλλο άρθρο. Τρία διαφορετικά θέματα για το ίδιο. Τρία διαφορετικά άρθρα για το ίδιο θέμα στον παρατηρητή της Τράκης. Με τα προβλήματα των αλλιέων που φτάνουν στο δικό μας τραπέζι. Ο Ρούπιο, η ελλειπής του αναγνώσεις και το σκίτσο του, άλλος τίτλος διαβάζω στην εφημερίδα. Σε πλήρη ετοιμότητα για το χειμώνα ο Δήμος Κομωτινής, μάλλον συνεδρίασε το ΠΕΠΟΠ του, το Συμβούλιο το Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, αν κρίνω από τη φωτογραφία που δημοσιεύεται. Στο Βερολίνο, Ευρυπίδης Λιανίδης για την ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων, πάει εκεί ο βουλευτής μας. Το βαμβάκι μέσα από τα μάτια των παιδιών της Ροδόπης, άλλο θέμα, και δράσεις προσφοράς και κοινωνικής αλληλεγγύης από έναν σύλλογο στην Κομωτινή, τον Σύλλογο Πολυτέκνων Ομού Ροδόπης. Και την κατάληψη του πρώτου γυμνασίου Κομωτινής βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο της Κομωτινέικης Εφημερίδας. Αν και δεν είναι μόνο το πρώτο γυμνάσιο, από ό,τι από χτες δημοσιοποιείται στον γειτονικό μας νομό, έχουμε τρία γυμνάσια σε κινητοποιήσεις. Στην εφημερίδα Ο Χρόνος τώρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να είναι προάγγελος και για άλλες τέτοιες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός μας, εγκαινιάζοντας το μεταλλείο Ελληνικός Χρυσός της Eldorado Gold στις Σκουριές. Εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης. Η κυβέρνηση και η εταιρεία παρουσίασαν το έργο ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα, που προσφέρει 3.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας. Έγινε αναφορά λοιπόν του Πρωθυπουργού στον ανεκμετάλλευτο ορυκτό πλούτο της Βόρειας Ελλάδας, όπως είπε. Λίγες μέρες μάλιστα μετά την απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη μεταλλευτική Θράκη στις Άπες, που δόθηκε άδεια για έρευνες και αντιδρούν ξανά τώρα Περιφερειακό Συμβούλιο, Δήμοι, φορείς, επαναφέροντας το ομόφωνο όχι τους όλοι στο ενδεχόμενο τέτοιες επένδυσης στην περιοχή μας, το επένδυση εντός εισαγωγικών, αν και επένδυση την χαρακτηρίζει και μεγαλοφόνος ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αν και πέρσι τέτοιον καιρό μεγαλοφόνος έλεγε σε επίσκεψή του στην Κομωτινή, στις Άπες, που ήταν στον Νίασμο κάποια στιγμή που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός πέρσι και ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, από τον αρχισυντάκτη της εφημερίδας Ο Χρόνος, για το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν ξανά οι επενδύσεις των εταιριών χρυσού στη Θράκη, και είχε πει αυτό θα γίνει μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Και εδώ γελάμε ένα χρόνο μετά. Πάμε στα υπόλοιπα της εφημερίδας Ο Χρόνος. Ο κύριος Καρατζαφέρης λέει, ήθελα να δω τον Ευρυπίδης Λιανίδη σε κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Σε κατάληψη τρία γυμνάσια, τα τρία γυμνάσια της πόλης Κομωτινής κλιμάκωσαν τις κινητοποίησεις μαθητές. Ο παρατηρητής της Θράκης έλεγε για ένα γυμνάσιο. Στον Χρόνο διαβάζουμε την τελευταία εξέλιξη. Τα αιτήματα των μαθητών αφορούν το ζήτημα της διεξαγωγής εκδρομών, αλλά και τις υποδομές των σχολείων τους, για τις οποίες ζητούν λύσεις και βελτιώσεις. Έρχεται και το αναπτυξιακό συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με τους πρώτους ομιλητές ήδη να έχουν γίνει γνωστοί. 3 και 4 Νοεμβρίου θα γίνει στο Σανάκλειο Μέγαρο Κομωτινής και στη Λέσχη Κομωτινέων το αναπτυξιακό συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε λίγες μέρες θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό. Από τον κύριο Κατσαφάδο μέχρι τον κύριο Κασελάκη και από την. Από ποιον να πω άλλο τώρα, από την κυρία Μενδώνη μέχρι τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, από ομιλητές που θυμάμαι τώρα, από μνήμης. Θα είναι εκεί στο συνέδριο αυτό και το Ράδιο Εύρος θα είναι εκεί με ενεργό ρόλο. Θα τα πούμε τις επόμενες μέρες. Οι Πομάκοι της Θράκης παίρνουν θέση. Άλλο θέμα στον χρόνο, στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο Σύλλογος Πομάκων Ξάνθης. Προσπαθούν να μας επιβάλλουν τουρκική εθνική ταυτότητα, είπε ο εκπρόσωπος του Συλλόγου. Είναι μια ομιλία που από προχτές κάνει τον γύρο των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αλλά και πανελλαδικά έχει δημιουργήσει αίσθηση. Ο Πομάκος, ο νεαρός που μίλησε με εμφανές τρακ, μάλιστα, να ακούσετε την ομιλία του στα αγγλικά, με πολλά σαρδάμ και λάθη, αλλά πολύ λογικό είναι για ένα νέο παιδί να εκτίθεται τόσο δημόσια σε τέτοιο περιβάλλον και με τέτοιες απόψεις, και πάλι καλά τα κατάφερε. Ήταν μια ιστορική ομιλία του Κόντε Μπενιαμίν. Να θυμηθούμε και το όνομά του, να το γνωρίσουμε. Είναι ο νεαρός Κόντε Μπενιαμίν, ο εκπρόσωπος των Πομάκων της Ξάνθης, που μίλησε στο συνέδριο αυτό που γίνεται τώρα στη Βαρσοβία, του ΟΑΣΕ, και δεν φοβήθηκε να καταγγείλει την τουρκική παρεμβατικότητα στη Θράκη απέναντι στους Πομάκους, αλλά και γενικότερα στη μουσουλμανική μειονότητα. Η τουρκική παρεμβατικότητα στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης τέθηκε σε έναν ύψιστο βαθμό από τον νεαρό αυτόν. Καλλιεργούν φόβο και εξτρεμισμό στα παιδιά, είπε μεταξύ άλλων, και ενώπιον του ίδιου του μουφτή της μουσουλμανικής μειονότητας, που δεν είναι αποδεκτός από το ελληνικό κράτος ως παράτυπος ή ως ψευτομουφτής όπως λέγεται, του είπε: εμείς δεν τον αναγνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο ως μουφτή. Υπάρχει το ελληνικό κράτος που διορίζει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες πλέον τους μουφτίδες κατά τόπους, που εκλέγονται επίσης από τις διαδικασίες που επιλέγουν οι μουσουλμάνοι με τον δικό τους τρόπο, και μετά εγκρίνονται αυτές οι εκλογές από το Υπουργείο, από την Ελληνική Πολιτεία, όπως γνωρίζουμε, με

ενώ διέριξαν 4 φορές το ίδιο περίπτερο. Επίσης, διαβάζουμε από το αστυνομικό δελτίο, στην Κομωτινή συνέβη. Αυτό συνελήφθησαν 5 ημεδαπή, διότι διέριξαν ψυγείο περιπτέρου στην Κομωτινή, 4 φορές το ίδιο περίπτερο μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με τον έντυπο τοπικό τύπο του γειτονικού μας νομού, της Ροδόπης. Με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη και μας ενδιαφέρουν, εννοείται και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Για τον Εύρο όμως ακόμα πιο συγκεκριμένα έχουμε τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη που μας έρχονται καθημερινά η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Αλφαβητικά θα τις δούμε. Σήμερα Παρασκευή έπρεπε να έχουμε και τη μία εβδομαδία την εφημερίδα Μεθόριος, αλλά βλέπω ότι πλέον ηλεκτρονικά δεν προβάλλεται το πρώτο σελίδο της πουθενά. Κυκλοφορεί μόνο σε συνδρομητές. Άρα δεν έχουμε δυνατότητα να το δούμε. Πάμε στη Γνώμη. Ημερήσια εφημερίδα. Η Γνώμη με κύριο θέμα το πετρέλαιο θέρμανση στον Εύρο που φέτος λέει είναι 54% ακριβότερο. Από 1,13 που ξεκίνησε πέρσι τον Οκτώβριο η πώληση του στον νομό μας, φέτος εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο 1,75 ευρώ το λίτρο. Σε σχέση με πέρσι λοιπόν και τα προηγούμενα χρόνια, η τιμή θα είναι αρκετά υψηλότερη, με τους καταναλωτές να εξετάζουν ήδη άλλες λύσεις για τη θέρμανση της κατοικίας. Τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση για την ελάφρυνση των οικοκυριών και το εφιαλτικό σενάριο παρουσιάζονται στην εφημερίδα Η Γνώμη από το πρωτοσέλιδο κιόλας ακόμα, μας βάζει στο κλίμα. Για το ρεπορτάζ που θα ακολουθήσει στις εσωτερικές σελίδες. Έχουμε και την αυτοψία του κυρίου Γαλαμάτη. Είδαμε χθες αναλυτικά το θέμα. Βρέθηκε στο τελωνείο των κήπων ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο του έργου. Τι θα έλεγε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι, κυβερνητικός παράγων, διορισμένος από τον Πρωθυπουργό για αυτόν ακριβώς τον λόγο, να εκφράζει την ικανοποίηση της κυβέρνησης για την πρόοδο του έργου. Γι' αυτό ήρθε. Εντός των χρονοδιαγραμμάτων, μας είπε ότι είναι το τελωνείο των κήπων. Υπενθυμίζω ότι τα χρονοδιαγράμματα έχουν φύγει εντελώς από τα χρονοδιαγράμματά τους. Όταν ήταν να λειτουργήσει με τη νέα του μορφή, κάποτε πέρσι το Πάσχα, πρόπερσι το Πάσχα, κάθε χρόνο καλοκαίρι μας λέγανε θα είναι έτοιμο. Φτάσαμε τώρα να ετοιμάζεται και να μας λέει ο κύριος Γαλαμάτης ότι είναι ικανοποιητική η πρόοδος και εντός χρονοδιαγραμμάτων. Για να δούμε πότε θα τελειώσει. Μην πιάσουμε το τελωνείο των Καστανεών. Άλλη μεγάλη συζήτηση. Αυτή την αφήνουμε προς το παρόν. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας. Συγγνώμη, 5 σημαντικές αποφάσεις για την επιχειρηματικότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο, το ΠΕΣΥ όπως λέγεται, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατά την τελευταία συνεδρίασή του. Στόχος είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα των επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης στην περιφέρειά μας. Πολύ όμορφα ακούγονται αυτά κάθε φορά. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus Plus για τη συμμετοχή των νέων στα κοινά. Όπα, παρένθεση. Μας έρχονται κάτι αναλαμπές κάποιες στιγμές τώρα, κάτι τέτοιες ώρες. Τι κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, καλά είναι, στο Δήμο Ορεστιάδας. Υπάρχετε εκεί, παιδιά, συνεδριάζετε, κάνετε όλα όσα πρέπει να κάνετε ως... όπως προβλέπετε. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο Νέων είχαμε, να προχωράει δράσεις και να υπογράφει και συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με το Δήμο για να διαχειριστεί και κάποιες καταστάσεις με το ΣΒΑ και να το ακούμε να βγαίνει και προς τα έξω και να γνωρίζει ο υπόλοιπος ελλαδικός χώρος, η υπόλοιπη Ελλάδα, ότι υπάρχουν νέοι που δραστηριοποιούνται στην Ορεστιάδα και διεκδικούν την πόλη της Νέας Ορεστιάδας να γίνει ένας Δήμος πρότυπο, πρωταγωνίστρια η πόλη σε πανελλαδικό επίπεδο. Να θυμηθούμε τις διεκδικήσεις για πρωτεύουσα νεολαίας που δεν καρποφόρησαν στο παραπέντε, αλλά μετά έπαυσαν και αυτές, αφού έπαψε και κάθε λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, δυστυχώς. Παρότι ανασυστάθηκε, υποτίθεται, με νέο διοικητικό, με νέο προεδρείο, όχι διοικητικό, και με νέα μέλη. Αλλά άφαντο. Κλείνουμε την παρένθεση εδώ, μέχρι να φανερωθεί, που μάλλον θα φανερωθεί 21 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, στην εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών, να μας πει ότι υπάρχει. Και αυτό κάπου. Ωραία, πάμε στα άλλα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, είπαμε, υλοποιεί πρόγραμμα Erasmus Plus για συμμετοχή νέων στα κοινά. Από εκεί προέκυψαν αυτοί οι προβληματισμικοί σκέψεις. Για να πάμε και στα μετρητά, στους courier που τελειώνουν πια κατά τη συναλλαγή. Αυτό προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Από χθες στο radioevros.gr μπορείτε να το διαβάσατε το θέμα. Τέλος τα μετρητά στους courier. Μόνο ηλεκτρονικές συναλλαγές θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Ο Εύρος δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμη δεξαμενή προσωπικού για την Αθήνα. Είναι η διαμαρτυρία της Ένωσης Αστυνομικών Ορεστιάδος που και αυτή την είδαμε αναλυτικότατα χτες, έτσι όπως δημοσιοποιήθηκε και έτσι όπως απεστάλληκε όλα στους αρμόδιους, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στην φυσική της ηγεσία και στην πολιτική και στη φυσική ηγεσία των αστυνομικών. Για τις αποσπάσεις δηλαδή των αστυνομικών από την Ορεστιάδα και τον Εύρο ευρύτερα προς την Αθήνα, ο λόγος και η διαμαρτυρία. Στην Αλεξανδρούπολη έχουμε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας να γίνεται σήμερα Παρασκευή. Αύριο, να θυμίσουμε, είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, 10 Οκτωβρίου κάθε χρόνο. Και από σήμερα μέχρι και την Κυριακή ξεκινάει και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ταινιών Ψυχικής Υγείας από το ψυχασ...

0: Peace με δωρεάν είσοδο στο θέατρο Διόνυσος. Αναλυτικά και γι' αυτό στο radioevros.gr το πρόγραμμα αλλά και συνέντευξη που είχαμε χτες με την επιστημονικά υπεύθυνη του ψυχασπής, την ψυχή αυτού του φεστιβάλ, την Αθηνά τη Μόρφη, την ψυχολόγο. Παραμένουμε όμως στη γνώμη γιατί ξεφεύγουμε. Να παραστρατούμε για λίγο, ξαναγυρνάμε στο radioevros.gr και στην εκπομπή και στις δικές μας μεταδόσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε στο πρώτο σελίδο ξανά της γνώμης με την Αλεξανδρούπολη να είναι στενά συνδεδεμένη με τον ενεργειακό χάρτη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να λέει στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα, να επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών τον Μάρκο Ρούμπιο για το LNG, τον κάθετο διάδρομο και τη στρατηγική σημασία της Τράκης και του λιμανιού του Εύρου που βρέθηκαν στο επίκεντρο των μηνυμάτων του. Και αυτά τα υπεραναλύσαμε. 8,5 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, το έργο εντάσσεται σε πρόγραμμα. Τα έργα που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 19,25% σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση λειτουργίας του κτηριακού συγκροτήματος. Διαβάζουμε από την ανακοίνωση της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Σωστό. Λοιπόν, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Να ολοκληρώσουμε με τον έντυπο τοπικό τύπο και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας. Βλέπω φωτογραφία από την Ορεστιάδα με το πόσιμο, το γνωστό, το hashtag Ορεστιάδα στην πλατεία Δασίου, αλλά και το Εντύρνε, το άλλο γνωστό, το πόσιμο στην Αδριανούπολη μπροστά στο Σελιμιγέ Τζαμί. Αυτές οι δύο φωτογραφίες με τίτλο «Αγορά Βορείου Εύρου με το βλέμμα στα σύνορα». Αυξημένη κίνηση από Τουρκία και Βουλγαρία. Στόχος η δημιουργία νέας ζήτησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πρόταση της ΕΒΟ για την άρση της βίζας. Τώρα εδώ. Να πω, γιατί δεν μπορώ να κρατηθώ έτσι με τις αλήθειες μας πάντα εδώ στο Ευρωσκόπιο, φίλες και φίλοι, και με αυτές θα συνεχίσουμε με όποιο κόστος. Αυτή η πρόταση, έτσι όπως προβάλλεται τώρα από τον πρόεδρο της ΕΒΟ, ούτε καινούργια είναι, ούτε πρώτη φορά την ακούμε, ούτε δεν έχουν απαντηθεί παρόμοια αιτήματα στο παρελθόν, ούτε τώρα ξαφνικά τη μαθαίνουμε και βλέπω και κάποιους συναδέλφους να το προβάλλουν το θέμα σαν κάτι. Τι να πω, δηλαδή ανακαλύψαμε τον τροχό ξαφνικά από το πουθενά. Αν δεν είναι έτσι, είναι μια πρόταση που τι θυμόμαστε, να κυκλοφορεί δεκαετίες, τώρα τουλάχιστον. Ναι, δεκαετίες, άντε να μην υπερβάλλω, 15 χρόνια κοντά. Από το Επιμελητήριο Εύρου θες, από τον Εμπορικό Σύλλογο Ορεστιάδας θες, από την Πρωτοβουλία για την Δημιουργία Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Εύρου θες, από διάφορους φορείς και συλλόγους, από μεμονωμένες περιπτώσεις και πολιτικούς, να έρχεται και ξαναέρχεται, να ξαναφεύγει το θέμα αυτό με την διέλευση χωρίς βίζα από τα ελληνοτουρκικά σύνορα των Καστανεών, των κατοίκων της Αδριανούπολης προς την Ορεστιάδα. Αλλά επίσης γνωρίζουμε και την αρνητική, την κάθετα αρνητική στάση της κυβέρνησης, της πολιτείας και της όποιας κυβέρνησης απέναντι σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί από τότε που πρωτοτέθηκε το θέμα μέχρι τώρα αλλάξαμε κυβερνήσεις, αλλά όλες έχουν κάθετα αρνητική θέση απέναντι σε αυτή την πρόταση. Και το εξηγούνε, τώρα εδώ που τα λέμε, υπάρχουν εξηγήσεις. Οπότε το ότι επικαιροποιήθηκε το θέμα δεν είναι κακό, σίγουρα ως πρόταση. Από την άλλη όμως μην ξεχνάμε να πατάμε στα γνωστά του παρελθόντος, ώστε να μπορούμε να πηγαίνουμε και μερικά βήματα περισσότερο μετά το θέμα στην πρότασή μας, με τα αιτήματά μας και τα επιχειρήματά μας. Και τώρα είναι σαν να γυρνάμε πάλι στο μηδέν. Λες και τώρα πρώτο ακούστηκε αυτό και τώρα το πρώτο μαθαίνουμε. Να θυμίσω ότι, ή τέλος πάντων να κάνω γνωστό για όσους δεν το ξέρουν, ότι το βασικότερο επιχείρημα τελικά για τις κυβερνήσεις που αντιδρούν σε αυτό είναι το μεταναστευτικό και ο τρόπος που θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν κάποιοι αυτή την εφαρμογή του μέτρου, αυτού του νόμου, αυτού του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τεθεί σε ισχύ. Και άσε που για να τεθεί σε ισχύ πρέπει να υπάρχει μια διακρατική συμφωνία Ελλάδα-Τουρκία σε κυβερνητικό επίπεδο, σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο. Μια συμφωνία θα υπογραφεί γι' αυτό, διακρατική των δύο χωρών, με πολλούς όρους, μέσα στους οποίους όρους θα πρέπει κάτι να δώσει και η Τουρκία, αφού εμείς θα τους δώσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και η Τουρκία δεν το διαπραγματεύεται και εύκολα, γιατί δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως γνωστόν. Εμείς τους δίνουμε την ελευθερία κινήσεων από τη διέλευση των συνόρων με αυτή την εφαρμογή του κανονισμού ως Ελλάδα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία θα πρέπει κάτι και εκείνη με τη σειρά της. Κάτι γενικά περίπλοκο ως αμοιβαιότητα για τον κανονισμό το συγκεκριμένο. Αν και Το αντίστροφο επίσης συμβαίνει στην αμοιβαιότητα και οι Τούρκοι θα απολαμβάνουν αυτή την ειδική άδεια. Από την άλλη, και οι Έλληνες κάτοικοι του Εύρου θα πρέπει να απολαμβάνουν ανάλογα προνόμια ή διευκολύνσεις με κάποιον τρόπο στη συμφωνία που, αν επιτευχθεί, θα πρέπει να υπογραφεί των δύο κρατών. Είναι περίπλοκο με την έννοια τώρα και της εθνικής ασφάλειας που θέτουν, προτάσουν ως αντεπιχείρημα κάθε φορά όταν τίθεται το θέμα αυτό από την πολιτεία. Είναι αυτό το ότι φοβούνται την εργαλειοποίηση, οι ελληνικές αρχές είναι επιφυλακτικές στις τάσεις τους επειδή δεν ξεχνάμε τι μπορεί να συμβεί, τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν και τι μπορεί να συμβεί ξανά με τέτοια πιθανότητα να μπορεί να μπαίνει κάποιος χωρίς βίζα ανεξέλεγκτα και να παραμένει για αρκετές μέρες με αυτό το ελεύθερο στη χώρα για 30 περίπου χιλιόμετρα τήρηση του ορίου. Τώρα πώς θα τηρείτε αυτό το όριο, πώς θα προβλέπετε ότι κανείς δεν θα φύγει από αυτά τα 30 χιλιόμετρα και θα προχωρήσει προς την ενδοχώρα και θα κάνει άλλες δουλειές. Πώς θα γίνει ο γεωγραφικός αποκλεισμός? Το ότι τηρείται στα νησιά η Visa Express και έχουμε την νησιωτικότητα. Δεν μπορεί να φύγει από το νησί ο τουρίστας. Ελέγχονται όλα. Υπάρχει τελωνείο στο πλοίο, στο λιμάνι. Μπαίνει, πάει στο νησί, κάνει τις διακοπές του με τη Visa Express, γυρνάει στην πατρίδα του. Στα χερσαία σύνορα, πώς θα γίνει αυτό? Θα μπει στα 30 χιλιόμετρα μέσα από την Ορεστιάδα, θα φτάσει μέχρι πού και ποιος θα τον ελέγχει? Είναι ένα θέμα που το συζητάμε αρκετά χρόνια, οπότε ναι. Ας το έχουμε στα υπόψη ότι δεν προέκυψε τώρα και ότι υπάρχουν, καλό είναι να κάνουμε μια αναζήτηση και να ψάξουμε να βρούμε από πηγές στο παρελθόν αντίστοιχες προτάσεις και αντίστοιχες απαντήσεις για το λόγο που δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή αυτός ο κανονισμός στα ελληνοτουρκικά σύνορα ειδικότερα. Και οι Ευρωπαίοι δεν θα το θέλουν αυτό. Μετά, ξέρετε, αν γίνει μια διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Τουρκίας, πρέπει να επικυρωθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τόσο απλό για να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός ευρωπαϊκός. Είναι σύνθετα τα πολιτικά, τα τεχνικά αλλά και τα γεωπολιτικά εμπόδια για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης. Μακάρι να ήμασταν γείτονες με ένα άλλο κράτος, να μπορούσαμε να το εφαρμόσουμε όπως εφαρμόζεται σε άλλα κράτη. Αλλά με την Τουρκία, με το μεταναστευτικό ζήτημα, πάντα να ελοχεύουν διάφοροι κίνδυνοι μέσα από αυτό. Από τα κυκλώματα έτσι των διακινητών και με τον τρόπο που αυτά, τον αδίστακτο τρόπο, δεν τους νοιάζει τίποτα, λειτουργούν. Γι' αυτό υπάρχει πάντα η σιωπηρή ή η έμεση τέλος πάντων απάντηση της πολιτείας σε όλες τις προηγούμενες παρόμοιες προσπάθειες των φορέων του Εύρου για να γίνει, να εφαρμοστεί αυτός ο κανονισμός. Μάλλον μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι άξιζε να σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, γιατί το ακούμε 2-3 τελευταίες μέρες τώρα συνεχώς να κυκλοφορεί ως πληροφορία, ως είδηση, ως διεκδίκηση, ως πρόταση και με διάφορα ανυπόστατα επίσης να ακούγονται γύρω από αυτό. Λοιπόν, το βλέπουμε και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης για να ολοκληρώσουμε με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η οποία μας έδωσε την αφορμή να το σχολιάσουμε λίγο περισσότερο και να δώσουμε και κάποιες εξηγήσεις πιθανόν για το θέμα, για την αγορά του Βορείου Εύρου που έχει το βλέμμα στα σύνορα πάντα και καλώς το έχει, όταν έχουμε δίπλα από τα σύνορά μας μια τεράστια αγορά ανθρώπων, εκατομμυρίων ανθρώπων, πηγαίνοντας από Κωνσταντινούπολη μέχρι η Σόφια, για παράδειγμα, σε μια ακτίνα τεράστια. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Στην Ελεύθερη Θράκη, νέοι κάδοι 240 λίτρων στην οδό Άβαντο τη Αλεξανδρούπολη. Διαβάζω άλλο θέμα. Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Σκέψεις καρδιάς και ευγνωμοσύνης. Είναι ένα άρθρο του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας Ειρηναίου προς τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Δεν ξέρω πώς συνδέονται. Ο τίτλος λέει Αλεξανδρούπολης Άνθιμος. Κάτω το άρθρο είναι του Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδέας Ειρηναίου. Που μιλάει μάλλον για τον κύριο Άνθιμο, ναι. Σε αυτόν αναφέρεται το άρθρο του. Φήμες για παράνομες επεμβάσεις σε ξενοδοχεία. Τι απαντάει ο Ιατρικός Σύλλογος Εύρου? Α, αισθητικές παρεμβάσεις εννοεί, βλέποντας από τη φωτογραφία μια αισθητική παρέμβαση προσώπου. Για ρητίδες, για lifting, δεν ξέρω για botox. Μάλλον botox κάνει, είναι σούλα η κυρία στη φωτογραφία. Και υπάρχουν φήμες λοιπόν για παράνομες επεμβάσεις σε ξενοδοχεία στον Εύρο. Στην Αλεξανδρούπολη, το αναξιοποίητο ακίνητο της πρώην ΚΙΔΕΠ. Είναι ένα άρθρο του Γιώργου Ελευθερίου Αλεπάκου. Και τα οικοδομικά υλικά. Οι συνεχείς ανατιμήσεις δυσκολεύουν την κοστολόγηση έργων, πρόβλημα και με την έλλειψη εργαζομένων, όσα δήλωσε ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Γεωργιάδης για αυτόν τον κλάδο των οικοδομικών υλικών, για την έλλειψη και εργαζομένων αλλά και αύξηση υλικών. Και την ανοικοδόμηση, που πουθενά άλλου βεβαίως δεν τη βλέπουμε στον Εύρο, παρά μόνο στην Αλεξανδρούπολη, οπότε εκεί συγκεκριμένα αφορά το θέμα. Πού αλλού χτίζονται νέες οικοδομές, πού αλλού έχουμε εργολάβους να χτίζουν σπίτια, πολυκατοικίες να ξεφυτρώνουν από το πουθενά και διαμερίσματα από εδώ και από εκεί? Μόνο στην Αλεξανδρούπολη. Από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζει το τοπίο αν μπει κανείς στην πόλη. Τώρα και από την άμυνα στην ενέργεια, η νέα εποχή των σχέσεων Ελλάδας-ΗΠΑ. Το βλέπουμε και στην Ελεύθερη Θράκη ξανά το θέμα. Μητσοτάκης και Ρούμπιο συζήτησαν για συνδεσιμότητα, ελευθερία της ναυσιπλοείας και διεθνείς εξελίξεις. Πάμε στα υπόλοιπα. Ολοκληρώσαμε με τα πρωτοσέλιδα τοπικών ημερήσεων εφημερίδων. Από εκεί προέκυψαν και άλλα θέματα και άλλες σκέψεις και άλλες ειδήσεις και άλλες αναφορές και πληροφορίες. Επιστρέφουμε στο Ευρωσκόπιο και στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε για την συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ορεστιάδας, που έλεγαμε ότι στις 10 ξεκίνησε η συνεδρίαση και προσπαθούσαμε να βρούμε πού μεταδίδεται ζωντανά αυτή. Εντοπίσαμε μια ιστοσελίδα, ένα υπερσύνδεσμο για να δούμε τη ζωντανή μετάδοση. Αυτός ο υπερσύνδεσμος δεν λειτουργούσε, πατώντας play δεν έπαιζε τίποτα, μας έλεγε δεν υπάρχει τίποτα για ζωντανή μετάδοση. Τελικά μαθαίνουμε, μας λένε ότι 10 λεπτά κράτησε μονάχα η συνεδρίαση, γι' αυτό μετά δεν έδειχνε τίποτα το βιντεάκι, το link αυτό, αλλά 10 θέματα σε 10 λεπτά, ένα λεπτό το καθένα, περίεργο. Από την άλλη, δεν θα πρέπει να μείνει κάπου η συνεδρίαση ζωντανά, όχι ζωντανά, μαγνητοσκοπημένη πια να τη δούμε, αφού μεταδόθηκε ζωντανά. Πάντα συμβαίνει έτσι, όταν μεταδίδεται κάτι ζωντανά, μετά παραμένει το βίντεο ως βίντεο για να μπορούμε να ανατρέξουμε ανά πάσα στιγμή να δούμε τι συνέβη εκείνη την ώρα στη ζωντανή μετάδοση. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να κάνω να το επιχειρήσω ξανά, να κάνω μια προσπάθεια, είναι new.diavlos.grnet.gr, όλο αυτό. Η ιστοσελίδα που μεταδίδει ζωντανά διαδικτυακά. Α, δεν υπάρχει μετάδοση σε εξέλιξη. Αυτό μας λέει για τη σημερινή συνεδρίαση. Μάλιστα. Άντε, για τότε το κλείνουμε. Ήδη φάγαμε τόσο χρόνο για να βρούμε το link να το ανακαλύψουμε. Το detective κάναμε μέσα στο αχανές διαδίκτυο. Αλλά δυστυχώς δεν είχαμε αποτέλεσμα, τουλάχιστον ουσιαστικό, να δούμε τη συνεδρίαση. Να δούμε τα θέματα. Προλαβαίνουμε. Να δούμε για ποια θέματα πήραν αποφάσεις σήμερα τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ορεστιάδας. Τα 5 μέλη προεδρεύοντος του Δημάρχου. 10 θέματα είναι και είναι σημαντικά γιατί ξέρετε, είπαμε, στις δημοτικές επιτροπές λαμβάνονται σοβαρές αποφάσεις. Έχουμε τον έλεγχο για το μήνα Σεπτέμβριο των εσόδων και εξόδων του Δήμου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων άρθρου συγκεκριμένου του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έλεγχος για το μήνα Σεπτέμβριο εσόδων και εξόδων του Δήμου. Έγινε στη Δημοτική Επιτροπή σήμερα. Δεν θα ήταν καλό να το μάθουν και οι δημότες? Πώς πήγαν τα έσοδα και τα έξοδα Σεπτέμβριο στο Δήμο? Η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στην 41η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Φιλοξένεια και εξειδίκευση σχετικής πίστοσης. Άρα θα πληρώσουμε κάτι τίς ως Δήμος Ορεστιάδας για να πάρουμε μέρος στην φιλοξένεια. Πώς, με ποιον τρόπο, τι ποσό, δεν θα το μάθουμε τώρα. Στη συνεδρίαση Δημοτικών Συμβουλίων, όταν θα πάνε προς έγκριση οι αποφάσεις, τότε θα τα μάθουμε. Έγκριση εξειδίκευση πίστοσης για την επέκταση του δικτύου φωτισμού στον οικισμό Κλισσούς του Δήμου Ορεστιάδας. Έγκριση εξειδίκευση πίστοσης για την προμήθεια στεφάνων και ειδών ανθοπολίου των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Επιστροφή αχρεωσίτωσης πραχθέντος ποσού, μια υπόθεση του κυρίου Σίγμα Ζήτα του Πι, τα αρχικά του μόνο, για προσωπικά δεδομένα, για τη διασφάλιση αυτών, την προστασία τους. Ορισμός μελών Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων για τις ανάγκες του Δημοτικού Οδείου Ορεστιάδας. Για τον καθορισμό ποσού αποζημίωσης επίσης των μελών και της Επιτροπής Κατατακτήριων Εξετάσεων στο Οδείο. Έγκριση χρωμοδότησης για αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ορεστιάδας περί προσδιορισμού της τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρουμένης δημοτικής έκτασης. Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου κ. Δημούτση Παντελή ενώπιον του δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου σε κλήση για προκαταρκτική εξέταση που αφορά σε παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράληψης οφειλόμενης βοήθειας και ενέργειας σωματικής βλάβης από αμέλεια. Τι λέτε, έχουμε τέτοια μήνυση κατά του Δήμου Ορεστιάδα στην οποία επομίζεται ο αντιδήμαρχος κύριος Παντελής Δημούτσης? Να, αυτά δεν μαθαίνουμε από τις δημοτικές επιτροπές. Δεν γίνονται γνωστά. Τώρα το βλέπουμε σαν θέμα προς έγκριση να του παρασχεθεί νομική υποστήριξη του κυρίου αντιδημάρχου, γιατί κάποιος πολίτης προσέφυγε εναντίον του, μάλλον όχι ως πρόσωπο αλλά ως αντιδήμαρχο, γιατί κινδύνεψε για κάτι για το οποίο έπρεπε, όφιλε ως δημοτική αρχή, να τον βοηθήσει και να ενεργήσει. Έχουμε και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την κάλυψη καινών θέσεων της δομής ΚΔΑΠ Ινόης για το νέο σχολικό έτος και έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αιρετών. Αυτά τα θέματα συζητήθηκαν πριν από λίγη ώρα στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας. Και εμείς ξεφύγαμε τελείως από το χρόνο μας, φίλες και φίλοι. 32 λεπτά μετά τις 11, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα πάμε αμέσως, γιατί περιμένει και ο καλεσμένος μας τηλεφωνικά να τον έχουμε κοντά μας σε λίγο. Στη συνέντευξη που θα ακολουθήσει, μένετε εδώ, έρχονται πολλά και ενδιαφέροντα. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά.
1: Στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Αλέξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
9: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
5: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
10: Προχωρώντας στη ροή της εκπομπής, φίλες και φίλοι, 40 λεπτά μετά τις 11 αυτό το πρωινό Παρασκευής 9 του Οκτώβρη του 2026, θα βάλουμε τηλεφωνικά στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Λιμβαίο. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία του Εύρου, Φάρος Αμαία. καλύτερα του Συλλόγου Φάρος Σαμαία. Εν συντομία, τον κύριο Λιβαίο λοιπόν υποδεχόμαστε και καλημερίζουμε. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
11: Καλημέρα κύριε Πατούνα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
10: Λοιπόν, πριν πάμε στο κεντρικό περιεχόμενο της κουβέντας μας, με την αφορμή που μας δώσατε μετά την επίσκεψη στην Ορεστιάδα πριν από μία εβδομάδα στο γραφείο Δημάρχου, θα θέλαμε έτσι λίγο να μας δώσετε εν συντομία την ταυτότητα του συλλόγου που εκπροσωπείτε, πότε, γιατί ιδρύθηκε, από ποιους, τι σκοπό έχετε.
11: Κύριε Πατούνα, όπως γνωρίζετε, γιατί η φιλόξενη συντροφιά σας μας έχει ξαναφιλοξενήσει, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και φίλων μαθητών και αποφύτων ατόμων με αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Εύρου Φάρος Αμαία, που πραγματικά στόχο έχει να παίξει αυτόν ακριβώς το ρόλο του φάρου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα και δει των ατόμων με βαριές αναπηρίες, δηλαδή αυτισμό, νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, πολλαπλές αναπηρίες, αλλά και όλων των ανηλίκων ατόμων με αναπηρία στην Περιφερειακή μας Ενότητα. Δημιουργήθηκε το 2024 από μια ομάδα γονέων στην Αλεξανδρούπολη, που είναι και η έδρα, και πολύ πολύ γρήγορα απλώθηκε και σε μια τεράστια αγκαλιά σε όλο τον Εύρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε γραφείο και στην Ορεστιάδα, στο ισόγειο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, αλλά και στο Σουφλί, όπου υπάρχει ο συνεργαζόμενος σύλλογος εκεί πέρα.
10: Επίσης, στη διοίκηση, να πούμε ότι συμμετέχουν και μέλη εκτός Αλεξανδρούπολης και από Ορεστιάδα.
11: Ακριβώς. Η διοίκηση και η διοίκηση και η ελεγκτική επιτροπή αποτελούνται από μέλη και από την Αλεξανδρούπολη και από την Ορεστιάδα και από το Δημότικο και από το Σουφλί. Και βέβαια, αποκλειστικά η διοίκηση ασκείται από γονείς ή και νόμιμους κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία.
10: Ωραία.
11: Οι φίλοι έχουν έναν συμπληρωματικό ρόλο και βέβαια αυτό έχει γίνει και για έναν δεύτερο λόγο, γιατί θα πρέπει να γίνουν κοινωνοί όλοι οι πολίτες και να γίνουν συμμέτοχοι σε όλη αυτή τη διαδικασία της προάσπισης, του σεβασμού, της διοίκησης και της κατάκτησης των δικαιωμάτων των ατόμων με βαριές αναπηρίες.
10: Να φωτίσουμε αρχικά τα άτομα αυτά, να τα δείξουμε την ορατότητά τους, να δούμε ότι υπάρχουν γύρω μας και μετά από εκεί και μετά να φωτίσουμε και όλα τα προβλήματα γύρω από αυτά τα άτομα, για τα οποία εμείς είμαστε υπεύθυνοι στην ουσία. Τα άτομα χωρίς αναπηρία ίσως, αλλά και οι θύνοντες, οι αρμόδιοι. Εδώ στο Δήμο Ορεστιάδας θέλετε να κάνετε ένα πρότυπο συμπεριληπτικής και προσβάσιμης πόλης, λέτε, και ένα παράδειγμα καλής πρακτικής συνεργασίας. Για να δούμε πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό. Είχατε μία επίσκεψη στο γραφείο Δημάρχου την προηγούμενη εβδομάδα και από εκεί προέκυψαν κάποια πολύ θετικά αποτελέσματα. Σε αυτά θέλουμε να σταθούμε, κύριε Πρόεδρε.
11: Η κοινωνία μας είναι ένα ψηφιδωτό, ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό, με διαφορετικές ψηφίδες σε χρώμα, σε μέγεθος. Αυτές οι ψηφίδες, κάποιες από αυτές τις ψηφίδες είναι και τα άτομα με αναπηρία. Έτσι λοιπόν, όταν φωτίζεις αυτό το ψηφιδωτό, πρέπει να το φωτίσεις συνολικά και όχι μεμονωμένα. Για να μπορέσει λοιπόν αυτό να γίνει και σε επίπεδο Δήμου Ορεστιάδας, πέρυσι, 3 Δεκέμβρη, την ημέρα που έχει θεσμοθετηθεί για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε παγκόσμιο και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιλέξαμε το Δήμο Ορεστιάδας να υπογραφεί ένα μνημόνιο αλληλοκατανόησης και συνεργασίας πάνω σε κάποιους βασικούς άξονες που έχουν να κάνουν με την προστασία και την εφαρμογή, αν θέλετε, την πρακτική στην πράξη των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε επίπεδο Δήμου Ορεστιάδας. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ να πω ότι ο Σύλλογός μας είναι μέλος και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Ομοσπονδίας των Γονέων Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, που είναι η οργάνωση Ομπρέλα. Και η οποία βέβαια συμμετέχει σε όλα τα διεθνή φόρα και στον διεθνή διάλογο, τόσο για τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, όσο και για την εφαρμογή αυτή σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι λοιπόν, με αφορμή αυτά, υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας και έχοντας όλο αυτό, αν θέλετε, τον υποστηρικτικό μηχανισμό, συμφωνήσαμε στο να υπάρχουν κάποιοι άξονες πάνω στους οποίους θα δουλέψουμε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το χρονικό διάστημα των 10 μηνών, πραγματικά η συνεργασία είναι σε πολύ καλό επίπεδο με το Δήμο Ορεστιάδας. Ωστόσο, θα πρέπει και κάπως να εξειδικευτεί. Ήρθαμε λοιπόν την 1η του Οκτώβρη, την περασμένη Πέμπτη. Κάναμε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας και τις δύο αρμόδιες αντιδημάρχους, με τον κύριο Παπαδόπουλο δηλαδή και με τις κυρίες Γκυλιλούδη και Μπραϊκούδη, προκειμένου να τους υποβάλουμε τρεις προτάσεις πάνω σε τρεις άξονες. Η πρώτη πρόταση είχε να κάνει με την απόλυτη ανάγκη να υπάρξει από πλευράς Δήμου, όπως και σε κάθε Δήμο βέβαια, ένα εξειδικευμένο σχέδιο πολιτικής προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, που ζουν και κατοικούν στο Δήμο Ορεστιάδα, στα διοικητικά του όρια.
10: Ναι.
11: Μία πρόταση η οποία, ξέρετε, ειδικά στην περιοχή τη δική μας έχει ιδιαίτερη σημασία και βάρος, γιατί πέραν της ευαλωτότητας που έχει περιοχή από φυσικές καταστροφές, από φυσικά φαινόμενα, πλημμύρα, πυρκαγιά, mm-hmm. σεισμούς και ούτω καθεξής, έχει και έναν επιπλέον κίνδυνο, τον οποίο τον αντιμετωπίσαμε το Μάρτιο του 2020 και νομίζω ότι γίνομαι αντιληπτός ότι θέλω να πω. Έτσι λοιπόν, η πολιτική προστασία είναι πάρα πολύ σημαντική για τα άτομα με αναπηρία, γενικότερα για τους πολίτες, ειδικά όμως για τα άτομα με αναπηρία είναι πάρα πολύ σημαντική. Και για να μπορέσει αυτό το σχέδιο να καταρτιστεί, χρειάζονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Πρώτη προϋπόθεση είναι η καταγραφή των ατόμων με αναπηρία που ζουν στα όρια του Δήμου Ορεστιάδας. Δεύτερον, η απόλυτη καταγραφή, η λεπτομερής καταγραφή της ξεχωριστής αναπηρίας ή ιδιαίτερης ανάγκης που έχει κάποιος σύμφωνα με την κινητική, νοητική ή οποιαδήποτε άλλη έκπτωση έχει στην λειτουργία του.
10: Mm-hmm.
11: Τρίτον, η απόλυτη καταγραφή του τόπου διαμονής, που μένει ο καθένας και ιδιαίτερες συνθήκες στην προσέγγιση του ατόμου αυτού. Και προφανώς βέβαια η ενημέρωση, η εξειδικευμένη ενημέρωση που χρειάζεται ο καθένας, η πληροφόρηση και η κινητοποίηση, σύμφωνα, επαναλαμβάνω, με τις ιδιαίτερες συνθήκες της υγείας του και οπωσδήποτε η εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό ήταν το πρώτο και είμαι έτσι περιληπτικός για συντομία χρόνου, γιατί ο ραδιοφωνικός
10: χρόνος... Μην πάμε στο δεύτερο, όχι, θέλω λίγο να σταθούμε πώς κάποιος που έχει ένα άτομο με αναπηρία στην οικογένειά του ή το ίδιο το άτομο με αναπηρία θα απογραφεί, θα γίνει, με ποιον τρόπο, πρέπει να κάνει κάτι ο πολίτης ή θα απευθυνθεί ο Δήμος σε κάθε οικογένεια με κάποιον τρόπο.
11: Ο Δήμος, σε συνεργασία πάντα με το σύλλογό μας και με την ΕΣΑΜΕΑ, θα πρέπει να δημιουργήσει και θα το δημιουργήσει αυτό ένα μητρό, το λέω πολύ χοντρικά για να γίνει κατανοητό από τους ακροατές μας, να δημιουργήσει ένα μητρό που να ξέρει ολυμβαίως που μένει,
10: τι πρόβλημα αντιμετωπίζει, πώς μπορεί να προσεγγίσει ακριβώς, ένα μέσο το χώρο που μένει, όλα αυτά.
11: Τα στοιχεία αυτά σε ένα βαθμό, σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, προφανώς υπάρχουν μέσα από τα ΚΑΠΗ, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την κάθε δημοτική κοινότητα. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη δεξαμενή στοιχείων, η οποία λέγεται Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορεστιάδας, και άλλη μια τεράστια δεξαμενή που έχει να μας προσφέρει το κράτος, που είναι ο ΠΕΚΑ, Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου είναι ο αρμόδιος μηχανισμός, ο αρμόδιος φορέας, για να δίνει τα επιδόματα αναπηρίας, τα επιδόματα ηλικιωμένων κτλ.
10: Και άρα μπορούν λοιπόν να αντλήσουν
11: αυτά
10: στοιχεία.
11: Ο Δήμος θα πρέπει να τα κάνει ένα αρχείο, έτσι, το οποίο θα έχει ανάλυση, για να μπορέσει να έχει και πλήρη εικόνα του πώς θα πρέπει να παρέμβει στοχευμένα και πετυχημένα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κινδύνου.
10: Μάλιστα. Ωραία. Αυτή είναι μια πρόταση, έγινε αποδεκτή. Πάμε στη δεύτερη.
11: Πάμε στη δεύτερη πρόταση. Η δεύτερη πρότασή μας έχει στόχο τη συμπερίληψη, αυτή την περιβόητη συμπερίληψη που λένε στην εκπαίδευση και η οποία είναι μοναδικό είδος καραμέλας που εδώ και πάρα πολλά χρόνια την πιπηλάμε και δεν λιώνει. Κάποια στιγμή λοιπόν εμείς πήραμε την απόφαση η καραμέλα αυτή να γίνει πράξη και να τη γεύσει της, να τη γευτούμε όλοι οι πολίτες, γιατί η συμπερίληψη αφορά όλους μας, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε αναπηρία. Έτσι λοιπόν προτείνουμε την συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας, την δημιουργία ενός προγράμματος δράσης, το οποίο μάλιστα το βαφτίσαμε κιόλας, αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου. Και στις δύο περιπτώσεις, και στις λέξεις, και στη λέξη αγκαλιάζω και στη λέξη φροντίζω, το ζω με κεφαλαία. Για να τονίσουμε τη συμπερίληψη, για να τονίσουμε τη ζωή μέσα στην κοινωνία αυτή και για να τονίσουμε την αγάπη, γιατί από εκεί πέρα ξεκινάει όλη η ιστορία, που πρέπει να έχουμε και στον τόπο μας, αλλά και σε αυτούς που κατοικούν τον τόπο μας, που είμαστε όλοι εμείς. Εκεί λοιπόν αυτό που προτείνουμε είναι σε κάθε γειτονιά να υπάρχει, σε κάθε δημοτική κοινότητα, να το πω έτσι, με τη συμμετοχή μαθητών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή των φοιτητών των τμήματων αγροτικής ανάπτυξης και δασολογίας, αλλά και διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου που λειτουργεί επάνω, στην Ορεστιάδα, τοπικών πολιτιστικών συλλόγων και εθελοντών, μαθητές με και χωρίς αναπηρία, φοιτητές και πολίτες, να υιοθετήσουν τη γειτονιά τους, να υιοθετήσουν το σχολείο τους, συμμετέχοντας ενεργά μέσα σε πρωτοβουλίες όπως ο καλοπισμός των περιοχών αυτών που ζουν, δεντροφυτεύσεις, ελεγχόμενο, αν θέλετε, γκράφιτι, δράσεις ανακύκλωσης, βιωματικά εργαστήρια, κυκλοφορία και εισαγωγής και ούτω καθεξής. ενισχύοντας έτσι με τον τρόπο αυτό, θα το επαναλάβω, την ανάπτυξη της κοινωνικής συμπεριληπτικής συνείδησης στην τοπική κοινωνία. Ταυτόχρονα όμως και της κοινωνικής συμπεριληπτικότητας, η οποία είναι ο σκοπός της πρότασής μας. Και σαν στόχο, σαν ομάδα στόχο, έχουμε τα παιδιά, τους μαθητές, τους φοιτητές, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλοι. Σαν στόχο έχουμε οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, να αγαπήσουν περισσότερο τον τόπο που ζουν, είτε μόνιμα είτε περιστασιακά, ως φοιτητές, ως επισκέπτες, ως στρατιωτικοί, να αισθανθούν συμμέτοχοι στη φροντίδα και στην προστασία και του τόπου και του περιβάλλοντος, αλλά να αισθανθούν και συμμέτοχοι σε αυτό που λέγεται σεβασμός της ζωής και της διαφορετικότητας. Γιατί από εκεί ξεκινάει η ενσυνείδηση, η ενσυναίσθηση, συγγνώμη, που είναι το μεγάλο έλλειμμα στην ελληνική κοινωνία.
10: Ωραία. Δράση, πρόγραμμα, αγκαλιάζω την πόλη μου, φροντίζω τη γειτονιά μου, αλλά από κάπου πρέπει να συντονίζεται, κάπως πρέπει να εφαρμοστεί ανά ομάδα, ανά γειτονιά.
11: Ο Δήμος ήδη λειτουργεί κάποια προγράμματα ανακύκλωσης, κυκλοφοριακής αγωγής, τα οποία είναι, ξέρετε,
10: να διευρυνθούν αυτά, δηλαδή να συμπεριλάβουν και αυτή τη δράση
11: αυτά
10: μέσα
11: όλα
10: από αυτά.
11: Θα πρέπει να μπουν κάτω από ένα οργανωμένο πρόγραμμα, να μπουν κάτω από το συντονισμό του Δήμου Ορεστιάδας. Προφανώς και το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να δείξει το απαραίτητο ενδιαφέρον και αν θέλετε, να συνεργαστεί με το Δήμο Ορεστιάδας και τους πολίτες του Εύρου, προκειμένου αυτά τα προγράμματα, αυτό το πρόγραμμα, αυτή η δράση να έχει την απήχηση και την επιτυχία που απαιτείται.
10: Μάλιστα.
11: Έτσι, και προφανώς βέβαια εμείς οι πολίτες, εσείς, εγώ, καθένας και καθεμία από εμάς.
10: Και έχουμε και μία άλλη πρακτική πρόταση, εννοώ ότι θα βοηθήσει πολύ κόσμο για το κέντρο της πόλης, για διάφορα άλλα σημεία κίνησης αυτοκινήτων, οχημάτων κλπ. Είναι...
11: Ναι, ο τρίτος άξονας λοιπόν, ο τρίτος πυλώνας, η τρίτη πρόταση, αν θέλετε, την οποία καταθέσαμε, είναι η δημιουργία και η σήμανση θέσεων στάθμισης οχημάτων ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων γενικότερα ατόμων. Γιατί θα κάνω μια αναφορά, μια παρένθεση στο τέλος αυτού που θα σας πω. Αυτό λοιπόν που συζητήσαμε με το Δήμο είναι ότι καλώς υπάρχουν οι θέσεις οι οποίες αυτές, εν πάση περιπτώσει, έχουν χωροθετηθεί μέχρι τώρα και έχουν σημανθεί.
10: Αυτές έχουν ζητηθεί όμως από πολίτες για να πάρουν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι ιδιωτικές θέσεις συνήθως. Θέλουμε τώρα
11: Ναι, πρέπει να κάνουμε τη διευκρίνηση αυτή, να τη γνωρίζει ο κόσμος, ότι υπάρχουν δύο ειδών θέσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων. Η μία κατηγορία είναι γενικές θέσεις στάθμευσης. Και η δεύτερη κατηγορία είναι οι ειδικές θέσεις στάθμευσης. Οι ειδικές θέσεις στάθμευσης λοιπόν γίνονται κατόπιν αίτησης έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου ή της κατατόπους Επιτροπής Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κάθε Δήμου. Η πρώτη αφορά τις γενικές θέσεις στάθμευσης, δηλαδή αυτές που πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη, που πηγαίνουμε στο κέντρο της Ορεστιάδας και για να ψωνίσουμε, για να πάμε στο γιατρό και βλέπουμε τη θέση στάθμευσης αναπηρικού οχήματος και έχοντας την κατάλληλη σήμανση, εφόσον τη δικαιούμαστε, την μπλε κάρτα δηλαδή, παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας εκεί για να κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς λοιπόν αναφερόμαστε σε αυτές κυρίως, όπου εκεί, παρά το ότι η Ορεστιάδα ήδη έχει χωροθετημένες θέσεις στάθμευσης γενικά για οχήματα, εν τούτης το προβλεπόμενο ποσοστό που προβλέπεται από την νομοθεσία να έχει σε θέσεις, γενικές θέσεις στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων, δεν καλύπτεται. Υπάρχουν θέσεις στάθμευσης οι οποίες δεν είναι στο κέντρο, είναι απόκεντρα, παράδειγμα προς το σιδηροδρομικό σταθμό, αν έχετε παρατηρήσει.
10: Ναι,
11: από εκεί όμως κατεβαίνει ένα άτομο με αναπηρία που έχει τη μικρή ανηφορίτσα, έτσι, για να πάμε στο κέντρο της πόλης που είναι τα ιατρία, που είναι. Και καταλαβαίνετε τη δυσκολία είτε του ιδίου, όντας χειριστής αμαξιδίου, είτε του συνοδού του. Ναι. Εδώ λοιπόν ζητάμε στο κέντρο της πόλης να δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις στάθμευσης, έτσι ώστε να εξυπηρετείται κάθε άτομο με αναπηρία το οποίο έχει την ανάγκη να βρεθεί στο κέντρο της πόλης για οποιαδήποτε δραστηριότητά του.
10: Σε τι ποσοστό είμαστε καλυμμένοι στην πόλη της Ορεστιάδας από τέτοιες θέσεις στάθμευσης? Όπως είπατε, είναι πολύ μειωμένο το ποσοστό. Σε τι ποσοστό είμαστε τώρα?
11: Σε απόλυτο αριθμό, αλλά και σε ποσοστό δεν μπορώ να σας το πω. Ωστόσο όμως, θα σας καλούσα και εσάς και οποιονδήποτε ακροατή μας να κάνει μια βόλτα το κέντρο της πόλης Ορεστιάδας και να διαπιστώσετε η διεισόμαση ότι δεν έχει καμία σχεδόν γενική θέση στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.
10: Πέρα από αυτές που είπαμε κάτω στο σταθμό,
11: το ποσοστό προβλέπεται από τον νόμο είναι 5% επί του συνόλου των χωροθετημένων θέσεων στάθμευσης. Αυτό το ποσοστό λοιπόν θα πρέπει, και είναι το μήνυμο προφανώς, έτσι.
10: Ναι.
11: Αυτό λοιπόν το ποσοστό έχουμε σαν στόχο και για αυτό το ποσοστό προτείναμε στο Δήμο Ορεστιάδας από κοινού, δηλαδή αρμόδιο κλιμάκιο του Δήμου Ορεστιάδας, των τεχνικών υπηρεσιών προφανώς, έτσι, μαζί με κάποιον από την τροχεία, μαζί με παιδιά του συλλόγου μας, ή και των ΚΔΑΠ ή και των ειδικών σχολείων, των μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή και παιδιά από τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης της Ορεστιάδας, σε μικρές ομάδες να πάνε και να κάνουν ένα, σε εισαγωγικά θα το πω, event, μια δράση η οποία θα είναι εμφανή στην πόλη και ταυτόχρονα θα έχει και το αποτέλεσμα να γίνουν διακριτές οι θέσεις στάθμευσης αυτές σε όλο το κέντρο της πόλης. Έτσι λοιπόν, ξέρετε, με αυτόν τον τρόπο κιόλας κινητοποιείς, ενεργοποιείς και το ενδιαφέρον και την ενσυναίσθηση που ανέφερα προηγουμένως, αλλά δημιουργείς και τη συνείδηση, την κουλτούρα και τον πολιτισμό ότι εδώ, φίλε, είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει το δικαίωμα, εμποδίζεται και είναι ο μόνος τρόπος και το μόνο σημείο που θα πρέπει να παρκάρει.
10: Και να απαλληφθεί αυτή η λογική για ένα λεπτό, θα τα αφήσω για λίγο να κάνω τη δουλίτσα μου και θα φύγω.
11: Αυτό είναι απαράδεκτο πραγματικά.
10: Βέβαια.
11: Επιπλέον αυτού βέβαια, είπαμε στο Δήμο Ορεστιάδας και χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη, ότι θα μπορούσε μέρος των θέσεων αυτών να αφορά εγγύους και ηλικιωμένους με ειδική σήμανση, οι οποίοι προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τη θέση αυτή για το διάστημα το οποίο οι έγκυες, επί παραδείγματι όπως στην Αλεξανδρούπολη, έτσι,
10: για 9 μήνες,
11: να πάνε να πάρουν ειδική άδεια από το Δήμο Ορεστιάδας, ελεγχόμενοι, όπου θα είναι υποχρεωμένοι σε 9 μήνες, σε ποιο διάστημα θα προβλεφθεί, να επιστρέψουν πάλι την άδεια αυτή. Αλλά το διάστημα όμως που είναι εμποδιζόμενες οι μητέρες αυτές, για να μπορούν να πηγαίνουν το παιδί τους στον παιδίατρο, να μπορούν να πηγαίνουν το παιδί τους στο λογοθεραπευτή, σε οπουδήποτε, να μπορούν να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
10: Να κάνουν χρήση αυτών των χώρων. Ακριβώς. Πολύ ωραία, πολύ σωστό.
11: Αυτό λοιπόν έχει και μια ευρύτερη κοινωνική διάσταση και μια ευρύτερη διάσταση του όρου του σεβασμού της ανάγκης του συμπολίτη.
10: Ωραία. Τώρα, επειδή και ο χρόνος τρέχει, αλλά είναι και άλλα που θέλω να συζητήσουμε, δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα στα λίγα λεπτά που μας απομένουν. Θέλω να δω τι γίνεται και με τις δομές. Γιατί αναφέρατε και τις δομές, συζητήσατε και για αυτές τις σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο Δήμο Ορεστιάδας, ότι έχουν προβλήματα. Τι αποφασίστηκε γι' αυτό, θα έχουμε κάποιες. Ναι.
11: Γνωρίζετε και μάλιστα ασχοληθήκατε και σχετικά πρόσφατα με το ειδικό δημοτικό σχολείο και την επιαγωγή με τα προβλήματα που υπήρχαν στη μεταφορά κτλ. Κάποια στιγμή. Η κατάσταση των δομών σε ό,τι αφορά το κτηριολογικό τους είναι απερίγραπτη. Έχουμε ένα ΕΚ το οποίο λειτουργεί μέσα σε χώρους που είναι τοκικά μέα, έτσι. Μια παλιά δομή του Υπουργείου Υγείας, η οποία έχουν μπει μέσα όλοι και έχουν γίνει ένας αχταρμάς και είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Κάθε μέρα υπάρχουν προβλήματα με το προσωπικό μεταξύ τους, έτσι. Και προφανώς υπάρχει πρόβλημα στην λειτουργία της σχολικής αυτής μονάδας και στην, αν θέλετε, ψυχική υγεία όλων των ανθρώπων εκεί πέρα μέσα. Είναι στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά βέβαια υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα στις ίδιες τις οικογένειες, γιατί όλο αυτό μεταφέρεται στην οικογένεια. Και οπωσδήποτε στην εκτέλεση του λειτουργήματος των εκπαιδευτικών που υπάρχει μέσα στους χώρους αυτούς. Σε ό,τι αφορά το ΕΝΕΓΙΛ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι το ΕΝΕΓΙΛ λειτουργεί σε μια εγκατάσταση που είναι το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ορεστιάδας. Όπου δεν υπάρχει ούτε καν πινακίδα ότι εκεί πέρα είναι, λειτουργεί σχολική μονάδα, δημόσια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Πολλό δε μάλλον θέματα προσβασιμότητα.
10: Πολλά προβλήματα. Περνώντας κανείς από το παλιό στρατόπεδο, ξέρει πως είναι.
11: Το ειδικό νηπιαγωγείο που είναι εκτός Ορεστιάδας. Με όποια προβλήματα τα έχετε αναδείξει κι εσείς. Εδώ λοιπόν αυτό που ζητήσαμε είναι οι δομές αυτές να μεταστεγαστούν, ειδικά σε ό,τι αφορά το ΕΚΤ, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι, ή και να καταστούν προσβάσιμες προκειμένου να λειτουργήσουν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό που είναι μέσα, που έχουν, αν θέλετε,
10: ακούγεται απίστευτο ότι δεν λειτουργούν με τα απαραίτητα, να είναι προσβάσιμες. Μιλάμε για την προσβασιμότητα σε σχολές όπου λειτουργούν για άτομα με αναπηρία και ακόμα το συζητάμε.
11: Και όμως και πραγματικά είναι άθλος και των μαθητών που είναι εκεί πέρα μέσα και των μαθητριών και των εκπαιδευτικών.
10: Δηλαδή, με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να έρθει ένας σύλλογος γονέων να εντοπίσει το πρόβλημα, να επικεντρωθεί σε αυτό και να το θέσει εκ νέου σε μια δημοτική αρχή για να προχωρήσει σε κάποιες πρακτικές.
11: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει στη χώρα μας εν έτη 2026, όχι μόνο στην Ορεστιάδα. Σας πληροφορώ και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και στον αέρα της εκπομπής σας, σχολεία στο κέντρο των Αθηνών, κέντρο. Ούτε ένα χιλιόμετρο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου υπάρχουν αυτές και πολύ χειρότερες συνθήκες. Υπάρχει ειδικό δημοτικό σχολείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο δεν έχει ούτε καν τις βασικές προδιαγραφές προσβασιμότητας για την τουαλέτα, για την φροντίδα των παιδιών, για το φαγητό των παιδιών.
10: Καλά.
11: Λοιπόν, αυτά είναι σημαντικά θέματα και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα καθημάς στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, σκοπός μας είναι αυτός ακριβώς. Η προάσπιση του δικαιώματος των παιδιών μας να έχουν τις κατάλληλες συνθήκες να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες για τη διαβίωσή τους, για την εκπαίδευσή τους, για την υγεία τους, για την κοινωνική τους δραστηριότητα, για την εργασία τους. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός μας, βέβαια, και ως μέλη του αναπηρικού κινήματος συνολικότερα. Αλλά σε ό,τι αφορά τον Εύρο, όμως, προσπαθούμε και εκεί αποσκοπούν όλες αυτές οι ενέργειες να καταστήσουμε κάθε πόλη του Εύρου, ακόμα και τη Σαμοθράκη, στην οποία θα κάνουμε τα επόμενα βήματά μας, να καταστεί όχι απλά προσβάσιμη και φιλική, αλλά να καταστεί μια συμπεριληπτική πόλη, μια πόλη που αντί να ορθώνει εμπόδια, θα δημιουργεί προϋποθέσεις, θα δημιουργεί ευκαιρίες, που θα αγκαλιάζει πραγματικά όλους τους πολίτες και θα φωτίζει όλο αυτό το ψηφιδωτό και όχι μόνο μερικές ψηφίδες.
10: Κύριε Πρόεδρε,
11: θα αφήνει κάποιες λακκούβες στις ψηφίδες αυτές.
10: Η καλή θέληση, η καλή πρόθεση εκφράζεται και προφανώς και από τη Δημοτική Αρχή, από τον Δήμαρχο, από τις αντιδημάρχους. Πρακτικά,
11: βεβαίως,
10: πώς θα ξεκινήσουν, πότε θα ξεκινήσουν, τι χρονοδιαγράμματα, τι ορίζοντας έχει δοθεί για όλα αυτά, για να κλείσουμε με αυτό.
11: Στο διατάφτα. Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε επόμενη συνάντηση με τον Δήμο Ορεστιάδας προκειμένου να, συγκεκριμένα να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα βήματα που αφορούν την πολιτική προστασία και τις υπόλοιπες δύο προτάσεις μας και να προφανώς να πούμε πότε θα ξεκινήσουν αυτά που σας είπα. Και σε ό,τι αφορά το θέμα το στεγαστικό και το λειτουργικό θέμα των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκεί πέρα ο Δήμος ήδη πριν του κάνουμε την προχθεσινή μας αναφορά, γιατί έχει γίνει ξανά αναφορά και σε προηγούμενο χρόνο από το σύλλογό μας αλλά και από τους συλλόγους γονέων των σχολικών μονάδων. Ήδη επεξεργάζεται ένα σχέδιο, μια λύση, την οποία δεν ήταν έτοιμη να μας την παρουσιάσουν την ώρα εκείνη. Ωστόσο, είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο και όπως μας είπε και ο Δήμαρχος και οι κυρίες Αντιδήμαρχοι, το επόμενο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε μια νέα συνάντηση αποκλειστικά για το θέμα αυτό και από ό,τι μας είπανε θα έχουμε και ευχάριστα πράγματα να συζητήσουμε ως προς την εξέλιξη.
10: Δεν έχει οριστεί ακόμη αυτή στο προσεχές μέλλον.
11: Όχι,
10: λοιπόν, άρα το
11: πολύ,
10: επόμενο
11: είναι
10: βήμα είναι αυτό.
11: Το προχθές την 5η, 1η Οκτώβρη είναι η συνάντησή μας.
10: Ήταν πιο αναγνωριστική αυτή η πρώτη συνάντηση από ό,τι καταλαβαίνω, να θέσετε τα ζητήματα και να πάρετε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν και μετά στην επόμενη θα μπουν πιο πρακτικά ζητήματα. Περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα λοιπόν για να το παρακολουθούμε στενά και να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αυτό είναι το θέμα.
11: Όπως μας έχετε παρακολουθήσει μέχρι τώρα, δεν κάνουμε ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής, ούτε φωνάζουμε, αλλά όπου πηγαίνουμε κάνουμε την πρότασή μας.
10: Είστε νεοσύστατος σύλλογος, να το πούμε αυτό, ούτε δύο χρόνια έχετε κλείσει και ήδη έχετε συμβάλει πάρα πολύ στο να φέρετε σε το φάρο, να φωτίσετε δηλαδή το πρόβλημα των ατόμων με αναπηρία και να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για λύσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
11: Και μόνο το ότι ήδη έχουμε δημιουργήσει το θεσμό κάθε καλοκαίρι να εκπαιδεύουμε συνοδούς, στελέχη κατασκηνώσεων, φροντιστές, προσωπικούς βοηθούς είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω για ένα σύλλογο τόσο μικρό και τόσο νέο.
10: Σπουδαίο το έργο σας. Μακάρι να καταφέρετε κάθε στόχο σας να τον πετύχετε και με τη συνδρομή των Δήμων, γιατί φαντάζομαι θα απευθυνθείτε και στους υπόλοιπους Δήμους Περιφερειακής Ενότητας Εύρω, όπως είπατε, για να καλλιεργηθεί όλο αυτό το κλίμα.
11: Το Δήμο Αλεξανδρούπολη και το Δήμο Σουφλίου που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.
10: Επιτυχία να ευχηθώ στους στόχους σας, να τους πετύχετε όλους. Αυτό το ιδανικό.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη βοήθειά σας και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να συνεχίσετε να κάνετε αυτό που κάνετε και να στηρίζετε όλη αυτή τη δράση.
10: Καθήκον μας.
11: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Καλή δύναμη. Καλημέρα.
11: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
10: Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δαιμόνων και Φίλων, Μαθητών και Αποφύτων Ατόμων με Αναπηρία Εύρου, Φάρος Αμαία, ο κύριος Γιάννης Λιμβαίος. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρου στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
0: Ράδιο Εύρου.
3: Ράδιο Εύρος.
12: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
13: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης.
14: Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
15: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Ράδιο Εύρος.
16: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
16: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
17: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
17: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
18: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
19: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
20: Ράδιο Εύρος.
21: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
22: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
23: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
24: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
21: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
23: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
25: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
26: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
21: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Ακούσαμε και ένα τραγουδάκι πιο πριν για να μηδενίσουμε, να βάλουμε φωτιά στα φρένα και να προχωρήσουμε. Να πάρουμε και μια μουσική ανάσα να σας τη δώσουμε και εσάς. Ακούσατε τον κύριο Λιμβαίο πιο πριν. Πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά αυτά τα οποία προσπαθούν να κάνουν ο Σύλλογος ΑΜΕΑ, Φάρος ΑΜΕΑ. Και μακάρι να τα καταφέρουν. Από κοντά θα είμαστε κι εμείς να προσπαθούμε με όσο μπορούμε ο καθένας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια τη δική τους, στην επίτευξη των στόχων τους. Από εκεί και μετά είναι θέμα να τα χειριστούν σωστά οι αρμόδιοι όλα και στον χρόνο τους και με τις συνεργασίες που θα πρέπει να πετύχουν και με τα Υπουργεία, αν χρειαστεί, όπως την προκειμένη ανέφερε κάποια στιγμή ο κύριος Πρόεδρος, το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και με την καθημερινότητα που θα πρέπει να αλλάξει, τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε εμείς όσοι εκεί έξω είναι άτομα χωρίς αναπηρία, ως εχθρικά κινούμενα απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Η νοοτροπία, η βαθιά ριζωμένη, δυστυχώς δύσκολα θα ξεριζωθεί, αλλά μακάρι από τα νέα παιδιά ξεκινώντας, αυτή η περίφημη, πολυσυζητημένη και πολυχρησιμοποιημένη λέξη της ενσυναίσθησης να γίνει, να εφαρμοστεί, να πραγματοποιηθεί, να υπάρχει, να γίνει συνείδηση. Εγώ θα κρατήσω τις επιφυλάξεις μου πάντως, ομολογώ ότι με όσα άκουσα πολύ ωραία ακούστηκαν, φοβάμαι όμως πως όσο και αν αισιοδοξεί κανείς ότι μπορεί να επιτευχθούν, δύσκολο θα φτάσουμε στο επιθυμητό, στο απόλυτο ικανοποιητικό επίπεδο το οποίο ζητά ο Σύλλογος. Μακάρι να τα καταφέρει, μακάρι. Ευχής έργο θα ήταν να τα καταφέρει με όλους τους Δήμους, όλη την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου να πετύχει τους στόχους του. Ο καθένας από εσάς που μας ακούει, που μας άκουσε και νωρίτερα με τη συνέντευξη, αλλά και εμείς από τη μεριά μας, θα πρέπει να συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Το οφείλουμε απέναντι στον συνάνθρωπο, στον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας. Και ειδικά στα άτομα με αναπηρία γύρω μας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε σε άλλα. Στο αστυνομικό δελτίο έχουμε μια πολύ σοβαρή υπόθεση από χτες να ερευνούν οι αστυνομικοί στην Κομωτινή. Από χτες το βράδυ είδα την είδηση από τον Χρόνο που την ανέδειξε. Εφημερίδα Ο Χρόνος, το χρόνος.gr πιο συγκεκριμένα, αλλά μετά άρχισε να παίρνει άλλη διάσταση. Μιλάω για τον θάνατο ενός νεαρού Ιταλού, ενός 27χρονου Ιταλού, σε ξενοδοχείο της Κομωτινής. Και το περίεργο είναι ότι ο συγκάτοικός του, συνένικός του, αναφέρεται στα δημοσιεύματα, που ήταν και αυτός ένας νεαρός από τη Ρουμανία. Μένανε μαζί στο ξενοδοχείο για λίγες μέρες στην Κομωτινή. Άγνωστο γιατί φτάσανε στην Κομωτινή, από πού ήρθανε, γιατί ήρθανε, τι ήρθανε να κάνουν. Πάντως συγκατοικούσαν στο ξενοδοχείο οι δύο νεαροί. Ο συγκάτοικός του, λοιπόν, ο συνένικός του, πήγε στη ρεσεψιόν, είπε ότι έχει κάποιο πρόβλημα ο φίλος του και σηκώθηκε και έφυγε και εξαφανίστηκε ο Ρουμάνος. Ο Ιταλός βρέθηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Να δούμε ακριβώς πώς αναφέρει την είδηση η εφημερίδα Ο Χρόνος και το χρόνος.gr. Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής, λέει, άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός αλλοδαπός υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ο άνδρας φέρεται πως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες του Χρόνου, πρόκειται για νεαρό Ιταλό, γεννηθεί το 1999, 27χρονος λοιπόν ο νεαρός, ενώ ο συνένικος του δωματίου είναι Ρουμάνος, κοντινής ηλικίας και αυτός νεαρός. Οι λόγοι που βρίσκονταν στην Κομωτινή δεν έχουν μέχρι στιγμή διευκρινιστεί. Από την έρευνα που διεξήγαγε, που διεξάγει μάλλον ακόμα, γιατί δεν ολοκληρώθηκε προφανώς, η ελληνική αστυνομία, προς το παρόν αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Ο θάνατος, λένε, χαρακτηρίζεται ευνίδιος και εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής από τον ιατροδικαστή, μπορεί να φωτιστεί περισσότερο η αιτία του θανάτου. Όχι, μπορεί, σίγουρα θα φωτιστεί τώρα αν είναι. Καλά, δεν θα κάνουμε εικασίες, αλλά θα φανεί από τι μπορεί να είναι, από την νεκροψία νεκροτομή για τον νεαρό, πώς έφτασε στον ευνίδιο θάνατο και γιατί αποχώρησε ο Ρουμάνος συνένικός του και τον άφησε εκτεθειμένο μέσα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Η αστυνομία αναζητά από χθες το βράδυ τον Ρουμάνο συνένικο, προκειμένου να του πάρει κατάθεση, λέει και το δημοσίευμα από το χρόνος.gr, ωστόσο έχει τραπεί σε φυγή. Θα έχει μέσα στην ημέρα σίγουρα εξέλιξη το θέμα και στις επόμενες ημέρες. Θα περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Αυτές είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που μας έρχονται από χθες το βράδυ ακόμα, όταν έγινε γνωστό το γεγονός. Και βεβαίως στο κέντρο της Κομωτινής, μπροστά στο ξενοδοχείο, κράτησε μια

0: Πάντοση κόσμο συγκεντρώθηκε, το ασθενοφόρο έφτασε, παρέλαβε τον νεκρό νεαρό Ιταλό. Κυκλοφόρησαν και κάποια βίντεο με την ώρα της εξόδου του από το ξενοδοχείο, στο φορείο του πτώματος του νεαρού, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ, μάλλον τους τραυματιοφορείς στην ουσία, να τον μεταφέρουν στο ασθενοφόρο για να διακομιστεί στο νοσοκομείο για νεκροψία, νεκροτομή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Προς το παρόν μια επίσημη ενημέρωση δεν έχουμε λάβει από την αστυνομία. Όταν θα υπάρξει κάποια σχετική ανακοίνωση θα τη δούμε. Τώρα να πάμε στην σχετική ανακοίνωση που έχουμε, την επίσημη και την γνωστή τακτική, την καθημερινή ενημέρωση για σύλληψη διακινητών. Έχουμε και χθες το βράδυ να συλλαμβάνεται διακινητής στην περιοχή μας, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, από συνοριοφύλακες του Τυχερού. Της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης έγινε η σύλληψη χθες το βράδυ. Αλλοδαπός ο διακινητής προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες και σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης των Φερών. Από το αστυνομικό δελτίο αυτά. Τώρα στο θέμα του μεταλλευτικού χώρου της μεταλλευτικής Θράκη ΑΕ, η εταιρεία που έλαβε την έγκριση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για ελέγχους και έρευνα σε αυτή την περιοχή. Θα σταθούμε σε αυτό διότι αύριο, τη Δευτέρα, με συγχωρείτε, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης το έχει πρώτο θέμα συζήτησης να συγκροτήσει μια νέα συντονιστική επιτροπή για αυτό το θέμα. Ακούστε τώρα, έχουμε λάβει την πρόσκληση από, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Βουρδόλη. Με 13 θέματα θα συνεδριάσει τη Δευτέρα το απόγευμα στις 7 σε τακτική συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Το πρώτο θέμα είναι η λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής ύστερα από την προηγούμενη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για συζήτηση και καθορισμό ενεργειών που με αφορμή την έκδοση απόφασης απευθείας εκμίσθωσης του Δημοσίου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκη ΑΕ. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Θα ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης μια επιτροπή η οποία θα λάβει μέρος στην συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως και άλλες επιτροπές εκεί, για να αποφασίσουν όλοι μαζί να συζητήσουν και να συναποφασίσουν τις επόμενες ενέργειες, να καθορίσουν τις ενέργειές τους για το πώς θα αντισταθούν, γιατί ο στόχος είναι να αντισταθούν. Το ομόφωνο όχι είναι δεδομένο όλων και του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων για την προσπάθεια που γίνεται, που επιχειρείται, εταιρείες να εγκατασταθούν εκεί κοντά στις ΣΑΠΕΣ μεταξύ ΣΑΠΟΝ και Αλεξανδρούπολης, μεταξύ Ροδόπης Εύρου μάλλον στο σημείο, για την εξόρυξη χρυσού. Και μετά από τις χθεσινές δηλώσεις, ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, ομιλίες, δημόσιες τυμπανοκρουσίες επί του θέματος από τον Πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της τελετής που έγινε στη Χαλκιδική, στις Κουριές, μάλλον είναι πιο ορατό το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να δώσει και άλλα πράσινα φώτα στις εταιρείες για την εκμετάλλευση χρυσού, για τα χρυσορυχεία στη Θράκη. Για αυτό το θέμα, πριν από λίγο εκδόθηκε και ένα κοινό δελτίο τύπου από τους συντονιστές των επιτροπών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα το δούμε και αυτό σε λίγο. Παραμένοντας όμως στο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, έχουμε και τα υπόλοιπα θέματα μπροστά μας, εκτός από το πρώτο αυτό που είπαμε και αναφέραμε. Έχουμε έγκριση κανονισμού λειτουργίας του τοπικού επιχειρησιακού του ΤΕΣΟΠ. Όπως λέγεται, επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Έγκριση κανονισμού παραχώρησης χρήσης και λειτουργίας του κλειστού Δημοτικού Θεάτρου Αλεξανδρούπολης. Επιτέλους, δηλαδή, ολοκληρώνονται οι εργασίες, από ό,τι φαίνεται, για το κλειστό Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου να παραδοθεί και να αρχίσει να λειτουργεί. Έγκριση κανονισμού παραχώρησης και χρήσης, λοιπόν, αφού ολοκληρώνονται οι εργασίες εκεί, θα αρχίσει κάθε σύλλογος, κάθε φορέας, κάθε θείασος που θα θέλει να έρχεται στην Αλεξανδρούπολη να το χρησιμοποιήσει. Καταρτιστεί τώρα ένας κανονισμός παραχώρησης και χρήσης με τα αντίτιμα και όλα αυτά που θα πρέπει, τις αντιμιστίες. Στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης τη Δευτέρα θα μάθουμε περισσότερα. Επίσης, το Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει παραχώρηση αίθουσας και βοηθητικών χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κήπων για χρήση στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ορφέας Κήπων Πέπλου. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τους δημοτικούς, παιδικούς και βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς για το τακτικό προσωπικό και τις θέσεις του. Την αυτοδίκαιη άρση ρημοτομικής απαλωτρίασης θα συζητήσει επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης. Άλλα αιτήματα διαφόρων πολιτών για δημιουργία θέσεων φορτοεκφόρτωσης, θέσεων στάθμευσης αμαία, για απαγόρευση στάσης στάθμευσης πάλι για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε είσοδο κατοικίας, για δημιουργία θέσεων στάσης εξυπηρέτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τυπικά θέματα Ουσιαστικά έχουμε τα πρώτα θέματα που είναι πιο ενδιαφέροντα. Συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης, λοιπόν, την Δευτέρα το απόγευμα στις 7 θα συνεδριάσει. Πάμε και στην επιστολή που λαμβάνουμε, στην ανακοίνωση, το κοινό δελτίο τύπου των συντονιστικών επιτροπών της Ελλάς. Χωρίς να γίνεται σύγχυση μπέρδεμα με την ελληνική αστυνομία, θα πρέπει κάπως με κάποιον τρόπο να το, στον προφορικό λόγο τουλάχιστον, να το διαχωρίζουμε αυτό. Μιλάμε για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Χρυσός για λίγους, ζημιά για όλους είναι ο τίτλος της παρέμβασης της δημόσιας των επιτροπών της περιφέρειάς μας. Σκουριές και Θράκη στο στόχαστρο της κυβερνητικής μονομερούς ανάπτυξης. Λένε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε από τις σκουριές να επιτεθεί για ακόμη μια φορά στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας ιδεοληψία τη διαφορετική αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος και του δημοσίου συμφέροντος. Η περιβαλλοντική κίνδυνη, η προστασία των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των μεταλλευτικών αποβλήτων, οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα δεν αντιμετωπίζονται με κυβερνητικές φιέστες ούτε με κοινωνιακούς χαρακτηρισμούς. Παράλληλα, υπάρχει και ένα κρίσιμο οικονομικό ζήτημα, λένε, είναι η τροποποίηση της σύμβασης του 2021 που δεν διασφάλισε την υποχρεωτική κατασκευή μονάδας τελικής μεταλλουργικής επεξεργασίας στην Ελλάδα. Το ερώτημα επομένως παραμένει: πόση προστιθέμενη αξία από τον ορυκτό πλούτο της χώρας παραμένει στην Ελλάδα και πόσο από το περιβαλλοντικό κόστος επομίζεται η κοινωνία? Το ίδιο ερώτημα αφορά πλέον άμεσα τη Θράκη. Η κυβέρνηση προχωρά σε σχεδιασμούς για εξορυκτική δραστηριότητα στην περιοχή, ενώ οι Δήμοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν εκφράσει ομόφωνα την αντίθεσή τους στην εξόρυξη χρυσού στις Άπες και στο Πέραμα. Η Θράκη έχει ήδη μιλήσει. Η κυβέρνηση οφείλει να την ακούσει, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Η ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν μπορεί να σχεδιάζεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών και εις βάρος της αγροτικής παραγωγής, των υδάτινων πόρων, του περιβάλλοντος και του συνολικού αναπτυξιακού μέλλοντος του τόπου. Και καταλήγουν στο κοινό δελτίο τύπου οι συντονιστικές επιτροπές της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η πραγματική ανάπτυξη, λένε, δεν μετριέται μόνο σε πρόσκαιρα επιχειρηματικά κέρδη και επενδύσεις, καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος και του πλούτου. Μετριέται στην αξία που μένει στον τόπο, στις βιώσιμες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και στο περιβάλλον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος αντιδράσεων από όλες τις πλευρές. Χθες είδαμε και την προσωπική ανάρτηση του κ. Καλακίκου, του Δημάρχου Σουφλίου, επί του θέματος, για μια άλλη φωτιά που πάει να ανάψει ενώ σβήσανε φωτιές της Δαδιάς και της Ρούσας. Αναφέρεται ξεκάθαρα και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Σουφλίου σε αυτό και μετά το ομόφωνο ψήφισμα που εξέτασε πριν από λίγες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο Σουφλίου. Το επαναφέρει το ζήτημα και σε τοπικό επίπεδο. Και από τα υπόλοιπα δημοτικά συμβούλια τώρα θα οριστούν συντονιστικές επιτροπές, όπως βλέπουμε τη Δευτέρα θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη, για να οργανώσουν τις επόμενες ενέργειές τους σε περιφερειακό επίπεδο πια, μαζί με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να δούμε. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αυτό των 12.30, 27 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη στιγμή η ώρα. Επιστρέφουμε με άλλο καλεσμένο σε τηλεφωνική σύνδεση, προχωρώντας το ευρωσκόπιό μας μέχρι τη μία. Συνεχίζουμε εδώ ζωντανά στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο Ράδιο Εύρος δηλαδή. Διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
7: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
7: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
7: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
7: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
8: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: Όξης Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
3: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
7: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
3: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
8: Και οδεύοντας προς το φινάλε σιγά σιγά, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να σταθούμε και σε κάτι άλλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι. Κάτι που μας δίνει την αφορμή δηλαδή να συζητήσουμε γι' αυτό. Ο Σύλλογος, ο Ιστορικός και Πολιτιστικός του Δημοτήχου Γνώση και Δράση Καστροπολίτες, και να βάλουμε στην κουβέντα μας τον πρόεδρο των Καστροπολιτών, τον Γιάννη Σαρσάκη, να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κύριε Καστροπολίτη, κύριε Σαρσάκη, καλησπέρα.
9: Γεια σου αγαπητέ Νίκο, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Ράδιο Εύρος.
8: Λοιπόν, πάλι θα σταθούμε στις δράσεις σας, γιατί πάντα μας εκπλήσετε ευχάριστα με πρωτότυπες δράσεις και αυτή τη φορά μας προκαλείτε να έρθουμε να περπατήσουμε 11 χιλιόμετρα και να γνωρίσουμε σημεία του τόπου που δεν τα ξέρουμε. Για πείτε μας, τι κάνετε.
9: Έτσι, ωραίος καιρός, φθινοπορεινός για πεζοπορία, οπότε σκεφτήκαμε να βγούμε εκτός των τυχών μας και να πάμε σε ένα άλλο ιστορικό σημείο της περιοχής μας, του Δήμου του Δημοτίχου, του Βορείου Εύρου, αν θέλετε. Που είναι τα δύο χωριά, το Πίθιο και το Ρήγιο.
8: Μάλιστα.
9: Οπότε το τίτλος της δράσης είναι Ιστορική Πεζοπορία Πίθιο-Ρήγιο. Εννοείται συμμετοχή ελεύθερη. 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί θα μαζευτούμε στον ιστορικό σιδηροδρομικό σταθμό του Πιθίου.
8: Την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί στις 11 λοιπόν. 11 Δεκάτου στις 11 το πρωί, δεν θα το ξεχάσουμε. Αλλά πώς μπορεί να έρθει κανείς τώρα εκεί, πρέπει να δηλώσει συμμετοχή με κάποιον τρόπο ή θα βρεθούμε
9: εκεί. Απλά 11 η ώρα. Ωραία. Να βρεθεί εκεί στον σιδηροδρομικό σταθμό και από εκεί μετά θα ξεκινήσουμε μια ωραία ιστορική πεζοπορία. Θα αναφέρουμε βέβαια και ιστορικά στοιχεία. Όχι
8: θα έχει ξενάγηση, λοιπόν, δεν θα είναι μόνο μία βόλτα.
9: Ναι, αλλά θα υπάρχουν και αναφορές ιστορικές για το Orient Express και τον σταθμό του Πηθείου.
8: Πάμε
9: για
8: πάνω από την αρχή λίγο να δούμε τη διαδρομή για να μας να καταλάβουμε και να μας περιγράψετε τι ακριβώς θα δούμε, ξεκινώντας από το σταθμό.
9: Αφετηρία πάμε ο σταθμός και θα πούμε δύο λόγια για το ιστορικό του σταθμού, το που αποτελούσε έναν κύριο κόμβο της γραμμής του Orient Express, όπου θα αναφέρουμε εκεί πέρα υπήρχε ένα χωριό που στην ουσία έμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι που εργαζόταν στο σταθμό. Δίπλα ακριβώς υπάρχει το γαλλικό μνημείο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αναφέρουμε για ποιο λόγο τοποθετήθηκε εκεί. Στη συνέχεια θα μπούμε μέσα στο χωριό. Θα φτάσουμε στο κενοτάφιο του Αγίου Κυρίλου, μιας μεγάλης προσωπικότητας της Θράκης και ιστορικής αλλά και Άγιος της Εκκλησίας μας. Θα συνεχίσουμε, θα μπούμε στο κάστρο του Πηθείου, όπου η εφορία αρχαιοτήτων έχει πρόγραμμα επίσκεψης κάθε Κυριακή. Οπότε μια ευκαιρία να μπούμε μέσα. Θα πούμε και δύο λόγια σχετικά με την ιστορία του κάστρου του Πηθείου, που του συνδέει βέβαια ο Ιωάννης Κατακουζινός και το Δημόσιο και το Πήθιο. Στη συνέχεια θα κατέβουμε κάτω στον κάμπο του Πηθείου και μέσω του πρώτου αναχώματος, ανάμεσα στα δέντρα, μια υπέροχη διαδρομή. Θα κατευθυνθούμε προς το Ρήγιο, δεν θα μπούμε στο χωριό, αλλά θα πάμε στους δύο ταφικούς τύμβους που είναι βορείως του χωριού, ανάμεσα στο δρόμο, όπου είναι ταφικοί τύμβοι του 4ου αιώνα π.Χ. Και στην ουσία θα κάνουμε μια πεζοπορία περίπου 2.500 ετών, καθώς 400 π.Χ. που είναι η ταφική τύμβη, 14ος αιώνας στο κάστρο του Πηθείου, αρχές 19ου σχετίζεται ο Άγιος Κύριλλος, τέλος 19ου το συνδρομικό σταθμό του Πηθείου και το Orient Express και αρχές 20ου το γαλλικό μνημείο, μια πάρα πολύ ωραία ιστορική πεζοπορία στην υπέροχη φύση του Βορείου Εύρου.
8: Ακούγεται εξαιρετικό. Τώρα να ρωτήσουμε τους φίλους ακροατές, τις φίλες ακροάτριες, πόσοι γνωρίζουν ότι έχουμε ταφικούς τύμβους στο Ρήγιο και μάλιστα δύο ρωμαϊκής εποχής. Πότε είπατε είναι?
9: Αυτή είναι η εποχή των Οδρυσσών. Είναι, θεωρείται, ας το πούμε, είναι λίγο πριν την ελληνική εποχή.
8: Είναι, έχει γίνει είναι κάποια παρέμβαση.
9: Είναι φραγμένη. Εμείς τελευταία φορά που πήγαμε να κάνουμε μια αναγνώριση του εδάφους, είδαμε ότι ήταν φραγμένη. Υπήρχε μια ανοιχτή πόρτα που μπορούμε να προσεγγίσουμε και να δούμε.
8: Είναι ένας εκτεθειμένος αρχαιολογικός χώρος, δηλαδή βορρά στον καθένα.
9: Τώρα, σχετικό το βορρά για μας, θα είναι διευκόλυνση πάντως ότι θα μπορούσαμε να πούμε μέσα. Αυτοί έτσι καιρός έχουν συλληφθεί πριν ακόμα έχουν ανασκαφεί. Οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα σύλλησης, γιατί όταν το 1995 ο μεγάλος αρχαιολόγος μας εδώ πέρα από τη Θράκη, ο Διαμαντής Τριαντάφυλλος, είχε κάνει τις ανασκαφές, τους είχε βρει συλλημένους. Παρ' όλα αυτά, όλοι γνωρίζουμε το έμβλημα της Εποφέ με τον Διόνυσο, εκείνο το δαχτυλίδι. Αυτό βρέθηκε σε έναν από τους τρεις ταφικούς τύμβους του Ρηγίου, τον πιο βόρειο, που είναι πρώτου π.Χ. και αρχές πρώτου μετά Χριστόν αιώνα.
8: Αλήθεια, αυτό συμβολίζει λοιπόν το λογοτυπού της Εποφέ.
9: Βέβαια, επίσης εκείνον τάφο που δεν θα φτάσουμε γιατί είναι λίγο πιο μακριά, εκεί βρέθηκε και ταφή ενός πολεμιστή με το άλογό του. Κάτι ανάλογο που είναι το Ξυπάρα, που έγινε πολύ γνωστό.
8: Λοιπόν, μη μας πείτε άλλα. Θέλω να τα δούμε από κοντά και να μας τα πείτε εκείνη την ώρα. Έτσι, να καλλιεργήσουμε λίγο την περιέργεια, να καργαλήσουμε λίγο την περιέργεια των φίλων που μας ακούνε και των φίλων και στις φίλες ακροάτριες. Την Κυριακή στις 11 το πρωί είναι το ραντεβού στο σιδηροδρομικό σταθμό του Πηθείου.
9: Για να κάνουμε όλη αυτή τη διαδρομή. Την προσπάθειά μας, όπως πάντα, μέλη του Ερυθρού Σταυρού του Ταφικού Τμήματος Δημοτήχου και να επισημάνουμε ότι είναι μια πεζοπορία 11 χιλιόμετρων.
8: Ναι, σε αυτό θα καταλήγαμε.
9: Άρα πρέπει να έχουμε, να έχουμε τέλος πάντων μια ανάλογη κινητικότητα να μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας.
8: Αθλητικά παπούτσια προφανώς.
9: Ναι, νερό, καπέλο, μπαστούνι πεζοπορίας ή κρανιά που έχουμε και εμείς στο κίνημα της κρανιάς. Κάποια μπάρα έτσι για να ανεβούν λίγο τα ζάχαρα και η ενέργεια, αν κάποιος θέλει να πάρει μαζί του. Κατάλληλη ενδυμασία και υπόδειση πεζοπορίας. Και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να τον διευκολύνει κάποια αλλαξιά ενός ρούχου κτλ. Εννοείται ότι αυτά ο καθένας θα πράξει αναλόγως με το
8: πώς θα δοκούν, αλλά πόσες ώρες εσείς προϋπολογίσατε ότι θα χρειαστούν για όλη την...
9: Πιστεύουμε ότι θα έχουμε τελειώσει 2 η ώρα.
8: Α, 11 με 2, ένα 3 ώρο περίπου το πολύ. Δηλαδή θα γίνει κύκλος, θα ξαναγυρίσουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό του Πηθείου.
9: Κοιτάξτε, εμείς όταν το κάναμε, ήταν μια ωραία πορεία. Πήγαμε από τον δημόσιο δρόμο, είμαστε 3-4 Καστροπολίτες. Πήγαμε από τον δημόσιο δρόμο, μπήκαμε στο χωριό το Ρήγιο, όπου θα πούμε και για το Ρήγιο κάποια πράγματα.
8: Ωραία.
9: Και γυρίσαμε μετά από το Πήθειο. Αλλά τώρα επειδή. Αν είναι και πολλοί κόσμος, είναι δύσκολο να τον βάλει στο δημόσιο δρόμο, είναι επικίνδυνο.
8: Σίγουρα.
9: Οπότε αναγκαστικά η διαδρομή θα είναι από τον κάμπο του Πηθείου προς τους ταφικούς τύμβους και ξανά επιστροφή.
8: Ωραία.
9: Αλλά το ωραίο είναι ότι είναι υπέροχη εκεί πέρα η φύση. Στο ανάγχωμα υπάρχουν δέντρα αριστερά-δεξιά, θα έχουν πάρει και τα φθινοπορεινά τους χρώματα. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία που και εμείς ακόμα που λεγόμαστε, μένουμε στην επαρχία, αγαπητέ Νίκο. Είμαστε μέσα σε ένα γραφείο κλεισμένο, ναι, θα έλεγα, οι περισσότεροι.
8: Δεν ξέρουμε τον τόπο
9: μας. Στη μεντένια πόλη και τα λοιπά και δεν βγαίνουμε τόσο πολύ προς τα έξω, οπότε φτάσαμε στο σημείο και για μας να είναι ένα ζητούμενο το να βγούμε και να περπατήσουμε στην όμορφη φύση μας.
8: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που λέτε, θυμάμαι πρόσφατα την επίσκεψη στη Ρούσα, το καλοκαίρι για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, και έβλεπα εκεί έναν άλλο νεύρο, άγνωστο για τους περισσότερους. Τώρα αυτό που κατακάγει εκεί το δάσος επάνω που πόνεσε, ναι, ψυχή όλων όσοι το ξέρουν το σημείο. Είναι ένας άγνωστος νεύρος που δεν τον έχουμε ανακαλύψει ακόμα, παρότι είμαστε τόσο κοντά του. Ζούμε εδώ στον νεύρο, είμαστε ευρύτες. Να, τώρα Ρίγιο, Πίθιο, είναι μια υπέροχη διαδρομή. Ποιος πήγε προς τα εκεί, ποιος ξέρει, πότε παρέκλεινε λίγο του δρόμου του κεντρικού για να πάει προς τα χωριά, προς τα μέσα. Δίνεται αυτή την αφορμή, είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρουν όσοι μας ακούν ότι έχουν τη δυνατότητα την Κυριακή 11 το πρωί να γνωρίσουν κάποια παραπάνω πράγματα και μάλιστα από ανθρώπους οι οποίοι θα τους δώσουν και κάποιες γνώσεις, όπως εσείς. Θα κάνετε και την ξενάγηση.
9: Ναι, κάποιες γνώσεις, αρχαιολόγοι δεν είμαστε, καλά, ναι, αλλά... δεν είμαστε, αλλά μελετούμε όσο μπορούμε τέλος πάντων. Και μπορούμε να πούμε πέντε πράγματα.
8: Είστε παθιασμένοι με αυτό που κάνετε. Αυτό έχει σημασία και το πάθος σας, πώς το μεταδίδεται, η γνώση και η δράση μέσα από το σύλλογό σας. Τώρα με την ευκαιρία, θυμήθηκα, ναι, δεν είχα σκοπό να σας μεταφέρω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα μου προέκυψε και εμένα. Διεκδικήσατε για την πινακοθήκη του Ναλμπάντη στο Δημότυχο τη Χρήση μαζί με το Κάστρο, τον άλλο σύλλογο του Δημοτήχου πρόσφατα.
9: Ναι.
8: Τελικά, σε εκείνο το επεισοδιακό Δημοτικό Συμβούλιο που παρακολουθήσαμε όλοι άναυδοι προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δημοτήχου,
9: ναι, η απόφαση. Έτυχε καιρό να γίνει η φασαρία και όταν πήγαμε εμείς.
8: Έτυχε να είστε κι εσείς μπροστά. Δεν θέλω να μου μεταφέρετε το κλίμα από την αίθουσα, το είδαμε. Αφήστε. Να μου πείτε τελικά για αυτή τη δράση, για αυτή την εξέλιξη. Θα συνεργαστείτε με το Κάστρο για να διαχειρίζεστε την πινακοθήκη του Ναλμπάντη.
9: Αυτό προέκυψε από το φετινό Art Night, βαριά τέχνη στο Κάστρο, όπου είχαμε συνεργαστεί, αν θυμάστε, εκεί πέρα δημιουργήσαμε ένα περιβάλλον μεσοπολέμου, όπου εκεί το σύλλογο στο Κάστρο με τον Γιώργο το Παλίδη, που ράβουν διάφορες φορεσιές σχετικές, κάνανε ένα ωραίο έτσι, ένα ωραίο event με θέματα του μεσοπολέμου. Εμείς φτιάξαμε τους λατερνατζίδες, την οποία λατέρνα έκανε πάλι ο Γιώργος. Βγάλαμε κάποια θεατρικά που σχετιζόταν άμεσα με στοιχεία από την εφημερίδα Θράκη που έχουμε στα χέρια μας. Είναι μια υπέροχη συνεργασία τέλος πάντων που ανέδειξε το αστικό με το πολεμικό διδημότικο.
8: Ωραία.
9: Οπότε αυτό έγινε στην πινακοθήκη μέσα και έξω και συμφωνήσαμε να κάνουμε ένα αίτημα. Πριν από αυτό όμως, ζητήσαμε από τον μεγάλο διδημοτική, τη ζωγράφο Δημήτρη Ναλμπάντη, μια επιστολή συνένεσης. Αν αυτό συνενεί, ώστε να προχωρήσουμε.
8: Ναι.
9: Άμεσα και με τα χαράς μας έστειλε την επιστολή ότι συνενεί. Οπότε συντάξαμε και ένα έγγραφο το οποίο το στείλαμε στο Δήμο Δημοτήχου.
8: Ο οποίος δεν συνεννούσε όμως, ως Δημοτική Αρχή, όχι ο Δήμος.
9: Ναι, στην Δημοτική Αρχή. Η εισήγηση του Δημάρχου ήταν αρχικά αρνητική, αλλά τελικά το παραχωρήθηκε σε εμάς κατά πλειοψηφία.
8: Παρέμεινε αρνητική, δεν άλλαξε γνώμη ο Δήμαρχος.
9: Ναι, ένα σύμβουλο του Δήμου Δημοτήχου, του Δημοτική Αρχή, τέλος πάντων θεώρησε ότι είναι σωστό να πάρουμε τη χρήση αυτή. Εμείς το θέλουμε ως προς την χρήση του, καθώς. Να πω και αυτό, το 2014 όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τις ξεναγήσεις περιηγήσεις, όπως λέμε, πάνω στο κάστρο, μας έπαιρναν τηλέφωνο και μας λέγανε: θέλουμε να μας πάτε στην πινακοθήκη του Ναλμπάντη. Τότε αναγκαζόμασταν να μιλάμε με τον κάθε πρόεδρο τότε του Ευγενειδίου κτλ. Να πάρουμε τα κλειδιά έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουν αυτόν τον υπέροχο χώρο. Και τους λέγαμε: μετά την πινακοθήκη να σας πάμε και κάπου αλλού. Και λέγεται: τι άλλο έχει το κάστρο. Σε αυτό το επίπεδο ξεκινήσαμε να κάνουμε. Τις όποιες περιηγήσεις. Δεν ήξεραν καν ούτε οι γείτονες, δεν γνωρίζετε άλλα, δεν ξέραν τι άλλο έχει το κάστρο.
8: Με δύο λόγια, πρακτικά τι θα κάνετε τώρα, πώς θα λειτουργήσετε με την πινακοθήκη Ναλμπάντη, εσείς μαζί με το κάστρο.
9: Τώρα θέλουμε αρχικά λίγο να, παραδείγματος χάρη, επειδή κάποια στιγμή θα έρθει ο κύριος Ναλμπάντης να κάνει πάλι ένα υπέροχο έτσι έξω, μια ζωγραφιά υπέροχη στον έξω χώρο, απλά να το βάψουμε ένα μονόχρωμο χρώμα για να έχει μια καλύτερη εικόνα. Σιγά σιγά. Να φτιάξουμε και την αυλή έτσι ώστε να γίνει ένας χώρος, ειδικά για τους καλοκαιρινούς μήνες, να γίνονται μικρές θεατρικές παραστάσεις και οτιδήποτε άλλο.
8: Ωραία.
9: Να κάνουμε κάποια αιτήματα προς ιδρύματα για κάποια χρηματοδότηση, και όχι εν ανάγκη σε μετρητά, αλλά ακόμα σε δωρεά, ώστε να γίνει μέσα μια περιήγηση ηλεκτρονική, θα λέγαμε, δηλαδή σε κάθε δωμάτιο που υπάρχουν πίνακες και τοιχογραφίες, να υπάρχει μια ηλεκτρονική φωνή όπου να εξηγεί τον επισκέπτη.
8: Ναι, ναι, ψηφιακή ξενάγηση.
9: Ψηφιακή ξενάγηση, είναι ακριβώς. Και ό,τι άλλο μπορούν να μπουν ηχητικά έτσι ώστε να μπορεί να είναι άμεσα και να γίνεται και μια εκδηλωσούλα με λίγους ανθρώπους, σε πάση περιπτώσει, στον χώρο τον κλειστό, αλλά και με περισσότερο στον ανοιχτό, στην αυλή. Έχει ένα υπέροχο αύριο χώρο. Και να καταστεί ένα κύτταρο πολιτισμού ενεργό, εποφελία όλου του Δήμου Δημοτήχου. Καθώς οποιοδήποτε άλλο θέλει να κάνει κάποια. Οποιαδήποτε εκδήλωση εννοείται ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και να γίνεται και αυτό. Δεν θα το πάρουμε δηλαδή για να το έχουμε μόνο για μας. Εμείς το θέλουμε να είμαστε συνδιαχειριστές με το Δήμο.
8: Ο Δήμος παραμένει μετά... διαχειριστής του χώρου, δηλαδή συνδιαχειρίζεστε μαζί με το Δήμο το χώρο, από ό,τι θα συναποφασίζετε και για τις δράσεις που θα γίνονται εκεί πέρα και για το πώς θα λειτουργεί και για διάφορες παρεμβάσεις. Ωραία. Για πόσο καιρό αυτό.
9: Αυτό το σκεπτικό. Εμείς το βάλαμε για 10 χρόνια,
8: για
9: 10 οπότε
8: χρόνια.
9: Επικυρώθηκε για 10 χρόνια, ναι.
8: Οπότε θα έχουμε να κάνουμε με εσάς, αν θέλουμε να πάμε στην να επισκεφτούμε την πινακοθήκη Ναλμπάντη, να απευθυνθούμε απευθείας σε εσάς, μην
9: ψάχνουμε κάποιον δημοτικό υπάλληλο. Περιμένουμε να μας κοινοποιηθεί η απόφαση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να το συζητάμε επίσημα πλέον με το Δήμο, ασχέτως το αν υπήρχε μια αρνητική, ας το πούμε, διάθεση και τα λοιπά, για χι λόγους που κάποιοι, ας πούμε, ήταν και ευνόητοι. Εμείς είμαστε πάντα σε θέση και έχουμε και τη διάθεση να συνεργαστούμε. Είπαμε εποφελία του Δημοτήχου. Και για να υπάρξει αυτό το κτίριο να γίνει πιο ενεργό από ό,τι είναι.
8: Καλά, είστε δύο σύλλογοι εγνωσμένης αξίας. Ξέρουμε την δραστηριότητά σας. Έχουμε παρακολουθήσει τόσα χρόνια ότι πάντα ό,τι θέλετε να βάλετε ως στόχο το πετυχαίνετε με πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε ελπίζουμε και σε αυτό το εγχείρημα να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο εξής. Για τα επόμενα 10 χρόνια με την πινακοθήκη Ναλμπάντη να αλλάζει τρόπον την λειτουργία και μορφή. Να επιστρέψουμε στην αφορμή της κουβέντας μας για να υπενθυμίσουμε στους φίλους και στις φίλες γιατί λέγαμε πριν και να κλείσουμε με αυτό. Την Κυριακή το ραντεβού, λοιπόν, κύριε Σαρσάκη, στο Πίθυρο. Πείτε μας.
9: Αυτή την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί, αφετηρία, ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός του Πίθυρου.
8: Τέλεια. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Με μεγάλη επιτυχία εύχομαι πάντα.
9: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που πάντα προβάλλετε τις δράσεις μας. Καλή συνέχεια.
8: Γεια χαρά. Καστροπολίτες, ο Ιστορικός και Λαογραφικός Σύλλογος Δημοτήχου Γνώση και Δράση. Με τον κύριο Σαρσάκη μιλήσαμε. Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Δημοτήχου Γνώση και Δράση Καστροπολίτες. Προχωράμε.

0: Έπεσε. Πολύ απότομα διακόψε. Λοιπόν, ήταν μια διασκευή των Apple Mac για το Αν Σαρνηθώ Αγάπη μου που ακούσαμε πριν από λίγο και προχωράμε στα τελευταία λεπτά που μας έχουν απομείνει. 8,5 μόλις λεπτάκια, 8,5. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, να δούμε και μια εξέλιξη που έχουμε, έτσι, όχι πολύ ευχάριστη από ό,τι φαίνεται από το δελτίο τύπου που λαμβάνουμε από την παράταξη, συνδυασμός μάλλον καλύτερα, όλοι μαζί του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή. Μας αποστέλνουν ένα δελτίο τύπου σχετικά με τον ορισμό εκπροσώπων του Συλλόγου, του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου. Και τι μας πληροφορούν τώρα, ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, ο συνδυασμός όλοι μαζί διαφώνησε με την απόφαση τόσο το τακτικό όσο και το αναπληρωματικό μέλος που θα εκπροσωπούν τον Σύλλογο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δημοτήχου να προέρχονται από την ίδια παράταξη, δηλαδή την Ανεξάρτητη Ενωτική Ιατρική Κίνηση, και από την ίδια πόλη, δηλαδή το Διδημότυχο. Θεωρούμε, λένε, ότι με αυτή την επιλογή η Ορεστιάδα, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νομού, μένει χωρίς εκπροσώπηση στο νοσοκομείο του Δημοτήχου που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του Βορείου Εύρου. Για τη θέση του αναπληρωματικού μέλους προτείναμε συνάδελφο από την Ορεστιάδα, η οποία είχε ήδη υπηρετήσει στην ίδια θέση στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου του Δημοτήχου και γνωρίζει καλά τα ζητήματα της περιοχής, έχοντας πολυετή εμπειρία τόσο στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας όσο και ως ιδιώτης ιατρός. Η πρότασή μας όμως δεν έγινε δεκτή από την πλειοψηφία, λένε, και θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι, σημειώνουν στην ανακοίνωσή τους, η διαφωνία μας δεν αφορά σε καμία περίπτωση τους συναδέλφους που επιλέχθηκαν. Αφορά στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την εκπροσώπηση στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Πιστεύουμε ότι η Ορεστιάδα με το Κέντρο Υγείας και το σημαντικό αριθμό ιδιωτών ιατρών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή πρέπει να έχει τη δική της φωνή. Η ενότητα δεν εξαντλείται στις διακηρύξεις, αποδεικνύεται στην πράξη. Όταν δίνεται χώρος και δυνατότητα συμμετοχής σε συναδέλφους από διαφορετικές περιοχές και όχι μόνο από την ίδια παράταξη και την ίδια πόλη. Αυτή ήταν η θέση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο και θεωρούμε σωστό να τη γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι, αλλά και όλοι οι πολίτες, όπως φαίνεται, αφού απευθύνθηκαν και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την ανακοίνωση αυτήν ως δελτίο τύπου από τον συνδυασμό όλοι μαζί με επικεφαλής τον Νίκο Πανταζή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Την μη εκπροσώπηση δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου Δημοτήχου κάποιου ιατρού από την Ορεστιάδα ή από άλλη παράταξη πλην της πλειοψηφούσας στον Ιατρικό Σύλλογο Εύρου. Πάμε και στο δελτίο καιρού. Να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Μας τα είπε ο Χρυσόστομος Παρανός νωρίτερα. Ο μετεωρολόγος μας, ο συνεργάτης του σταθμού μας, κάθε Παρασκευή είναι στην πρωινή περιπόλεια με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και κάνει τις προβλέψεις του, τις προγνώσεις του. Μεταλαμπαδεύει την επιστημονική του γνώση σε όλες και όλους μας για να ξέρουμε τι έχουμε να περιμένουμε και πάντα είναι έγκυρος, είναι αλήθεια, σε αυτά που μας λέει. Ο έγκριτος μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός, ο καλός μας συνεργάτης. Τον παρακολουθούμε και από τα δελτία καιρού στην ΕΡΤ3, αλλά και από τις άλλες παρεμβάσεις του στο Πανελλήνιο. Τώρα στο Ράδιο Εύρος εδώ και πολύ καιρό, πριν ακόμα γίνει γνωστό στην ΕΡΤ3, να το πούμε και αυτό, αγαπητέ Χρυσόστομε Παρανέ. Είναι συνεργάτης μας εδώ και εμπιστευόμαστε πάντα τη γνώμη του, την επιστημονική του γνώση. Και μας λέει τώρα ότι θα είναι καλός ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και στους 27 βαθμούς Κελσίου. Όμως από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας, λοιπόν, σήμερα Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο, με καλές καιρικές συνθήκες κυλά ο καιρός, με νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, περίπου στους 27 βαθμούς Κελσίου φτάνει η θερμοκρασία το μεσημέρι, στην ύψιστη τιμή της. Ενώ στα παραθαλάσσια τμήματα, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μέχρι 23 και 25 βαθμούς. Θα φτάσουν εκεί. Οι άνεμοι την Παρασκευή θα πνέουν σήμερα, δηλαδή πνέουν νότιοι. Το Σάββατο αύριο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, αν και από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή αύξηση των εφόσεων, χωρίς να διαφαίνεται όμως αξιόλογη πιθανότητα βροχή στην Κυριακή. Βροχές και πιθανές καταιγίδες έρχονται από τη Δευτέρα. Τότε θα έχουμε την αλλαγή του καιρού. Αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η αλλαγή από τις πρώτες πρωινές ώρες τη Δευτέρα, καθώς οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας πριν ξημερώσει και θα συνεχιστούν κατά διαστήματα μέσα στη μέρα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες τη Δευτέρα στην περιοχή μας, αυξάνοντας κατά τόπους την ένταση των φαινομένων. Πλημμυρικά φαινόμενα να μην έχουμε μόνο, να μην είναι τέτοια ένταση και τέτοια ποσότητα τα νερά που θα πέσουν με τις καταιγίδες. Για να δούμε. Η θερμοκρασία πάντως θα σημειώσει και σημαντική πτώση, μας λέει ο Χρυσόστομος Παρανός, ο μετεωρολόγος μας, με τις μέγιστες τιμές να περιορίζονται στους 19 με 20 πολλοί βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο αναμένεται το σκηνικό και την Τρίτη, με συννεφιά και βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και άλλο την Τρίτη. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπέρνουν τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτό που έχουμε τώρα για πρωί θα το έχουμε μεσημέρι από Τρίτη, λοιπόν. Άρα, κρυώνουμε για τα καλά από Τρίτη πια, μπαίνουμε κανονικότατα στο φθινόπωρο. Οι ελάχιστες θα κοιμανθούν 12 με 13 βαθμούς. Από 12 μέχρι 16 δηλαδή θα είναι το πολύ η θερμοκρασία, εκεί θα κυμαίνεται πρωί μέχρι βράδυ από Τρίτη. Και πιο χαμηλές από Τετάρτη. Μάλιστα. Οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπερνούν τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη και έπειτα. Εντάξει, μην φτάσουμε και Πέμπτη και μετά. Μας έκανε και πιο μακροπρόθεσμη, ναι. Πρόγνωση, αλλά θα μείνουμε μέχρι τη μέση της εβδομάδας. Όσα μας είπε ο Χρυσόστομος Παρανός, μπορείτε να διαβάσετε και στο radioevros.gr να ακούσετε ακριβώς όπως τα είπε ο ίδιος στο κανάλι μας στο YouTube που υπάρχει η συνέντευξή του. Όπως όλες τις συνεντεύξεις μας, να θυμίσω, ανεβαίνουν στο κανάλι μας στο YouTube και όλα τα βίντεο και όλα τα ρεπορτάζ και ό,τι καταγράφουμε και με τις κάμερές μας εντός και εκτός στούντιο. Εκεί είναι, στο YouTube, στο κανάλι του Radio Evros. Κάντε εγγραφή. Το θυμίζω ξανά. Πατήστε εκείνη την καμπανούλα, το κουδουνάκι, δίπλα στο όνομα Radio Evros, να σας έρχεται η ειδοποίηση να μην χάνετε τίποτα από την ενημέρωσή σας. Έτσι, μπράβο. Είναι και δωρεάν. Εννοείται ότι είναι δωρεάν. Λοιπόν, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε 2,5 λεπτάκια πριν τη μία. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να δούμε το μενού της ημέρας. Αλίμονο που δεν θα το βλέπαμε. Να μην ξέρουμε τι θα φάμε σήμερα. Το Χαγιάτη φρόντισε. Μας τηγάνισε και φτεδάκια παραδοσιακά. Μας μαγείρεψε κουσκούς παραδοσιακό επίσης, χειροποίητο πενταλόφου κουσκούς με φιλετάκι μπούτι κοτόπουλο. Μας έφτιαξε τα φιλετίνια κοτόπουλου με γλυκόξινη σάλτσα, ριζάκι και πιπεριές να έχουμε σήμερα, αν θέλουμε. Θέλετε και πένες με φιλετάκια κοτόπουλου, κρέμα γάλακτος και πιπεριές, και από αυτά έχει το Χαγιάτη σήμερα. Όλο το μενού στο προφίλ Φόνι Πεχλιβάνι Χαγιάτη, το βρίσκεται καθημερινά στο Facebook, στα social media παντού. Έχετε το μενού μπροστά σας, αλλά για να πάτε και εκεί στην Κωνσταντινούπολη 179 να το δείτε και να μην ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε, κάντε το. Το Χαγιάτι είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, η κουζίνα της πόλης Νέας Ορεστιάδας. Και μουσακά απίθανο έχει και φιλέτο κοτόπουλο σχάρας και σπετσοφάει σήμερα. Παπουτσάκια, μελιτζάνα, με κιμά και μπεσαμέλ δηλαδή. Μπιφτέκια γεμιστά, παστίτσιο, λαχανιά, ωραιότατη ευρύτικη με μοσχαράκι. Γεμιστά ντομάτες και πιπεριές. Με ριζάκι κοιμάει και το ριζάκι, αν θέλετε. Είναι και Παρασκευή. Μπορεί να θέλετε μια φασολάδα, ας πούμε, παραδοσιακή, και την νηστεύετε και τηρείτε τα πατροπαράδοτα. Να, σήμερα φασολάδα έχει το Χαγιάτι. Και φασολάκια λαδερά έχει. Και αρακά λαδερό έχει. Και σνίτσελ έχει όμως για τους αμαρτωλούς. Και γιουβαρλάκια επίσης. Και κοτόσουπα με αυγολέμονο. Άντε να διαλέξεις τώρα. Τι καλύτερο από τα τέλεια. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι αυτό. Χαγιάτι καθημερινά στο τραπέζι μας. Και σήμερα με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525 ξενιάζουμε από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Όπως κάθε μέρα. Ευχαριστούμε Χαγιάτη. Ευχαριστούμε και τα κουφώματα Καραφιλίδης. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά Εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα. Την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης που έχει τις λύσεις στην μεταφορά και τη μετακόμιση. Παντού με ασφάλεια και συνέπεια μεταφέρει τα πάντα. Κεραμιτσής, όργανα γυμναστικής. Ποδήλατα. Όλα τα σπόρ είναι εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτσής στην Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα και keramitsis.gr διαδικτυακά. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο, για τα χέρια και τα πόδια, τα άνω και τα κάτω άκρα, δηλαδή τα εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Το Top Charm, πού αλλού. Το παραδοσιακό κρεοπόλιο του Κώστα Αποστολίδη, ευχαριστούμε, είναι στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε, αλλά και με εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του από παραδοσιακά χωριάτικα λουκάνικα μέχρι θρακιώτικο καβουρμά από βόλιο κρέας. Ό,τι θέλετε θα το βρείτε εκεί στον Κώστα Αποστολίδη, στο παραδοσιακό κρεοπόλιο της πόλης. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης επίσης, σε ευχαριστούμε θερμότατα, που φροντίζουν για όλους μας. Κάθε στιγμή δίπλα μας, σε κάθε δύσκολη στιγμή ακόμα περισσότερο, προσφέρουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες και όλους από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους, σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο. Και το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, βεβαίως. Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη από το. Τι έγινε, παιδιά, εδώ? Κάτι χάλασε, κάτι δεν πήγε καλά, κάτι προχώρησε παρακάτω που δεν θα έπρεπε. Ναι, άρχισε να πέφτουν τα σήματα και η χορηγή. Όχι, θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο, παρακαλώ, μην βιάζεστε. Σε λιγουλάκι θα τα ακούσουμε ένα προς ένα όλα αναλυτικά. Πάμε στο ξενοδοχείο Βιέννη τώρα, στην παράδοση, στη φιλοξενία για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας από το 1923. Άλλωστε, 103 χρόνια είναι αυτά, και άλλα πιο πριν, από το Κάρακα της μας ήρθε. Οπότε, όλη η ιστορία της φιλοξενίας, όλη η παράδοση είναι εκεί, στο ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα, hotelvienne.gr για περισσότερα διαδικτυακά και όχι μόνο ημερήσια ή ολιγοήμερη διαμονή και διαμονή με το μήνα παρακαλώ εκεί. Θα τα ακούσετε και αυτά σε λίγο. Αυτά προς το παρόν από μένα. Τη Δευτέρα ξανά, ναι, θα έλεγα αύριο, αλλά δεν έχει αύριο, Σάββατο. Αύριο Σάββατο, να ευχηθώ καλό Παρασκευό Σάββατο Κύριακο, να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για τη Δευτέρα πια στις 10 το πρωί, όπως κάθε μέρα από τις 10 μέχρι τη 1. Να θυμίσω ότι 7 με 10 προηγείται πρωινή περιπολία Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Ακολουθεί η Σταυρούλα Γιαλαδαράκη στις 2 όμως με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και το πρόγραμμά μας συνεχίζεται όλη την ημέρα με δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα σε τίτλους και πολύ πολύ πολύ καλή μουσική, έτσι όπως μόνο στο ράδιο Εύρος ακούτε 24 ώρες 24 ώρο. Σας ευχαριστούμε θερμά που είσαστε και σήμερα στην παρέα μας, μας επιτρέψατε να μπούμε και εμείς στη δική σας καθημερινότητα, στη δική σας παρέα σήμερα. Ελπίζουμε να το κάνετε αυτό και τις επόμενες μέρες, τη Δευτέρα με το καλό στις 10, με υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή όλα να πάνε καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
3: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienne.gr.
4: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-0-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
9: Ράδιο Εύρος.
8: Ράδιο Εύρος.
10: Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
15: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
16: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
17: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
19: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
20: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: It's flying high, you know how I feel.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
7: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
7: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
7: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
7: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Ράδιο Εύρος.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός αλλοδαπός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου επίσης αλλοδαπός ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ο άνδρας φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρόνου, πρόκειται για νεαρό Ιταλό γεννηθής το 1999, ενώ ο συνένικος του δωματίου είναι Ρουμάνος κοντινής ηλικίας. Οι λόγοι που βρίσκονταν στην Κομωτινή δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Από την έρευνα που εξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής από τον ιατροδικαστή που μπορεί να φωτίσει περισσότερο τα αίτια. Η ελληνική αστυνομία αναζητά από χθες το βράδυ το Ρουμάνο συνένικο προκειμένου να του πάρει κατάθεση, ωστόσο φαίνεται να έχει τραπεί σε φυγή. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθεία σύναψη σύμβαση μίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στου Δήμου Απών και Αλεξανδρούπολη στην εταιρεία Μεταλλευτική Εθράκη Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτή Ξάνθη Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτή σημειώνει πω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνα και εκμετάλλευση στο δημόσιο μεταλλευτικό χώρο ΕΠΕ5 Κόνο στην περιοχή των Σαπών, όμορα με μεταλλευτικέ παραχωρήσει στην περιοχή του Περάματο Εύρου. Γεγονό που δείχνει ότι η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της το πάνδημο όχι των κατοίκων, των φορέων και των συλλογικότητων της Θράκης, που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες εναντιώνονται στα καταστροφικά σχέδια για εξορίξεις χρυσού στην περιοχή, όπως σημειώνει ο βουλευτής. Συμπληρώνει πως τα λόγια του ίδιου του κυρίου Μητσοτάκη τον Εύρο του 2025 στην Κομωτινή, πως δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ήταν λόγια του αέρα, στάχτη για μία ακόμα φορά στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων της Θράκης. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο πως η Θράκη αρνείται στεναρά να μετατραπεί σε μία τοξική έρημο στο βωμό του κέρδους των χρυσοθύρων, θέση που επανειλημμένα έχουν εκφράσει κάτοικοι και φορείς, σημειώνει ο βουλευτής και απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό τα ερωτήματα ως εξής. Θα προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στην ανάκληση της απόφασης για εκμίσθωση στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκη στη γατρική της Eldorado Gold των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση στην περιοχή των Σαπών, δημόσιος μεταλλευτικός χώρος ΕΠΕ5 Εικόνος στους νομούς Ροδόπης και Εύρου που έλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα λάβει επιτέλους η κυβέρνηση υπόψη τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλογικότητων και εγγέννηση ίσωμη τη τοπική κοινωνία τη Θράκη που διαχρονικά στέκονται ενάντια στα σχέδια για εξόρυξη χρυσού στην περιοχή. Αναλυτικά την ερώτηση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στις εργασίες αποκατάστασης της κατοικίας στην Ορεστιάδα, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά της 27ης Αυγούστου, αφήνοντας μια οικογένεια στρατιωτικού αντιμέτωπη με μια ακόμα δύσκολη δοκιμασία, λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια του δικού της ανθρώπου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Νίκος Παναγιωτίδης, ο οποίος επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την οικογένεια μαζί με αντιπροσωπεία της Ένωσης. Κατά την επίσκεψη, παραδόθηκε επιπλέον χρηματική ενίσχυση στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης που ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική, όπως τονίζει ο κ. Παναγιωτίδης, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης έχουν προχωρήσει σημαντικά και η κατοικία αρχίζει σταδιακά να αποκτά ξανά τη μορφή ενός κανονικού σπιτιού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παναγιωτίδης στη συνδρομή του διοικητή της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγου Παντελεήμονα Βασιλιάδη, καθώς και στον επικεφαλής της Δημιουργίας Επισκευών, ανθυπασπιστή Δημήτρη Καλφόπουλο, και σε όλους τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στις εργασίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτίδη, η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση, αλλά περιλαμβάνει και την ουσιαστική πρακτική βοήθεια, με στόχο την αποκατάσταση του σπιτιού και την επιστροφή της οικογένειας στην καθημερινότητά της. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική υπόσχεση. Η οικογένεια του εκλειπώντος στρατιωτικού και τα μέλη της Ένωσης να συναντηθούν ξανά τις ημέρες των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά μέσα στο αποκατεστημένο σπίτι. Τις 5 σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την 4η 7 Οκτωβρίου στη Δράμα, γνωστοποιήθηκαν με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του, Ιωάννης Παναγιωτίδης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε πρώτον την προβολή των προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μετρό Συντάγματος. Τη διοργάνωση δηλαδή εντός του 2027 μεγάλη έκθεση προβολή των προϊόντων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μετρό του Συντάγματος με στόχο την ανάδειξη του παραγωγικού πλούτου της περιφέρειας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών της, την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων και όσων επιχειρήσεων και επαγγελματιών βρίσκονται ήδη σε ενεργές ρυθμίσεις οφειλών με μικρότερο αριθμό δόσεων, όπως οι 24, 48 ή 72 δόσεις, στόχος είναι η μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης και η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Την αποστολή επιστολή διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές του Leader 1420 που συνδέονται με τις εκκρεμότητες και τη συστημική δυσλειτουργία στη μετάβαση από τον ΑΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Το ΠΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, καθώς οι καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και απειλούν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων που έχουν ήδη υλοποιήσει τις επενδύσεις τους. Ακόμα, την ενεργό συμμετοχή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο VIA Innovata 2026, το μεγάλο περιφερειακό γεγονός καινοτομίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Δράμας 21 και 22 Νοεμβρίου και την ανάπτυξη συνεργασίας των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφέρεια για τη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για την Ενίσχυση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας συνεργασίας στα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Καλό θα είναι ο καιρό στον Εύρο το Σαββατοκύριακο με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίε που θα φτάσουν ακόμα και του 27 βαθμού Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού με βροχέ, πιθανέ καταιγίδε και αισθητή πτώση τη θερμοκρασία. Την εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο ράδιο Εύρο και την εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγο και συνεργάτη του σταθμού Χρυσόστομο Παρανό, επισημένοντα ότι οι βροχοπτώσει που αναμένονται τι επόμενε ημέρε είναι ιδιαίτερα σημαντικέ για του αγρότε τη περιοχή.
12: Να πούμε για τους αγρότες κυρίως που μας ακούνε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός έτσι, σε γενικές γραμμές, αλλά από Δευτέρα μας έρχονται αρκετές βροχές, τις θέλουμε, τις θέλουν και οι αγρότες σιγά σιγά για τα χωράφια. Βροχές, βροχερή περίοδος φαίνεται να διαρκεί αρκετά, αρκετές ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να έχουμε βροχές. Αλλά σας το λέω από τώρα, εάν θέλετε να τα πούμε και την Τρίτη ξανά το πρωί.
13: Εννοείται.
12: Με ό,τι νεότερο έχουμε.
14: Α, τόσο πολλές βροχές.
12: Ναι, θα βρέξει καλά. Ξεκινώντας από σήμερα Παρασκευή, θα είναι πολύ καλός ο καιρός. Με νοτιαδάκι στα 3 με 4 από 4 και υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα σχεδόν καλοκαιρινές. Γύρω στους 27 βαθμούς θα δούμε τα θερμόμετρα σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Γύρω στους 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο θα παραμείνει καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, με ένα νουσιαδάκι ελαφρύ και πάλι θα αγγίζει το πολύ τα 4 από 4. Θερμοκρασίες και πάλι υψηλές, 27 βαθμοί, στα πιο υπηρετικά, 25 στα παραθαλάσσια, με υψηλές ελάχιστες, δηλαδή γύρω στους 12 βαθμούς θα έχουμε νωρίς το πρωί στην Ορεστιάδα και 14 στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή θα είναι μια καλή μέρα, ωστόσο θα δούμε τα σύννεφα σιγά σιγά να πυκνώνουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, χωρίς όμως να ανησυχούμε για βροχή. Θα είναι υψηλή η θερμοκρασία στους 27 με 25 βαθμούς αντίστοιχα στα παραθαλάσσια και υψηλές και οι ελάχιστες τιμές στους 13 και 15 αντίστοιχα. Παραμένει νότιος ο άνεμος, νοτιοδυτικός για την ακρίβεια, με μια ψηλοένταση θα έλεγα στα 4 με 5 μποφόρ. Πάμε στη Δευτέρα, όπου ήδη από νωρίς το ξημέρωμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσει να βρέχει. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας παροδικές βροχές, αρκετά πιθανό να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, οπότε να έχουμε και έτσι πιο μεγάλες ραγδαιότητες την βροχή, με θερμοκρασία σε πτώση, δηλαδή θα πάμε το μεσημέρι σε μέγιστες τιμές γύρω στους 19-20 βαθμούς. Με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 4 μποφόρ και υψηλές ελάχιστες τιμές. Δηλαδή θα είναι μια ημέρα με μικρό θερμοκρασιακό εύρος, διαφορά δηλαδή μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής, και βροχερό σκηνικό με συννεφιά. Την Τρίτη θα είναι παρόμοιος ο καιρός, δηλαδή συννεφιασμένος και βροχερός. Θα ψυχράνει λίγο περισσότερο, κυρίως ό,τι αφορά τις μέγιστες τιμές. Θα είμαστε μέχρι 15-16 βαθμούς, με ελάχιστες στους 12-13, θα βγάλει έναν βοριά, δηλαδή γυρνάνε οι άνεμοι από την Τρίτη και μάλιστα θα ενταθεί στα 5 με 6, φαίνεται όμως στα πιο ψηλά σημεία του Εύρου να φτάνει και τα 7 μποφόρ, ίσως και παραπάνω οι στιγμιαίες ρηπές. Τώρα, έχουμε φτάσει στην Τρίτη, να πούμε ότι με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και η Τετάρτη θα είναι μια βροχερή ημέρα, με χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή φαίνεται ότι σιγά σιγά όχι απλώς θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι παραπάνω σε ρούχα, αλλά μάλλον θα πάμε και για θέρμανση. 13-14 βαθμοί οι μέγιστες τιμές την Τετάρτη, οι ελάχιστες τιμές λίγο εκεί γύρω στους 10, λίγο κάτω από τους 10, μικρό το εύρος. Και φαίνεται να έχουμε έτσι να περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και από την Πέμπτη και μετά.
11: Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα Παρασκευή ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Ειδικότερα, ο ΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 σήμερα Παρασκευή, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν καθίστανται δυνατόν να καθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοιτήσης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφή στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκύρωση η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι, με τη νέα αίτηση, οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αναδρομικά 5 δόσεις της ενίσχυσης. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΕΔΙΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν και την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διοργανώνεται για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Ψυχασπής στο Θέατρο Διόνυσος στην Οροστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση σας προσκαλεί σε μια πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών του Πυθίου και του Ρηγείου. Αφετηρία πεζοπορίας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου. Η πεζοπορική διαδρομή συνολικού μήκους 11 χιλιόμετρων συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορική ξενάγηση, καθώς σε κάθε στάση θα μοιράζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μνημεία της περιοχής. Την πεζοπορία θα συνοδεύσουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού του τοπικού τμήματος Διδημοτήχου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27-313.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Σε Σκενδερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 2552024100.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Radio Evros.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ό,τι πιο αγνό.
6: Ό,τι πιο θρεπτικό.
5: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
6: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
6: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
5: Σουβλάκια.
6: Τεμάχια.
5: Παναρισμένα.
6: Λουκάνικα.
5: Κιμάς.
6: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
5: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
6: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
6: Φρέσκα.
5: Αγνά.
6: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
5: Και σε χαμηλές τιμές.
6: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
5: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο 2552 111 717.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: πόνο έχει χορτάσει, είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
7: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
7: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
7: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
7: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός αλλοδαπός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένοικος του δωματίου επίσης αλλοδαπός ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Ειδοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ενώ όταν έφτασε το ασθενοφόρο στο σημείο, ο άνδρας φαίνεται πως ήταν ήδη νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες του χρόνου, πρόκειται για νεαρό Ιταλό γεννηθής το 1999, ενώ ο συνένοικος του δωματίου είναι Ρουμάνος κοντινής ηλικίας. Οι λόγοι που βρίσκονταν στην Κομωτινή δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής από τον ιατροδικαστή που μπορεί να φωτίσει περισσότερο τα αίτια. Η ελληνική αστυνομία αναζητά από χθες το βράδυ το Ρουμάνο συνένοικο προκειμένου να του πάρει κατάθεση, ωστόσο φαίνεται να έχει τραπεί σε φυγή. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε η απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Απών και Αλεξανδρούπολης στην εταιρεία Μεταλλευτική Εθράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Ο βουλευτής σημειώνει πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην εκμίσθωση των δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης στο δημόσιο μεταλλευτικό χώρο ΕΠΕ 5 Κόνο στην περιοχή των Σαπών, όμορα με μεταλλευτικές παραχωρήσεις στην περιοχή του Περάματος Εύρου. Γεγονός που δείχνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων της το πάνδημο όχι των κατοίκων, των φορέων και των συλλογικότητων της Θράκης, που εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες εναντιώνονται στα καταστροφικά σχέδια για εξορίξεις χρυσού στην περιοχή, όπως σημειώνει ο βουλευτής. Συμπληρώνει πως τα λόγια του ίδιου του κ. Μητσοτάκη τον Εύρο του 2025 στην Κομωτινή, πως δεν θα υπάρξει καμία εξόρυξη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας, ήταν λόγια του αέρα στάχτη για μία ακόμα φορά στα μάτια της τοπικής κοινωνίας και των κατοίκων της Θράκης. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο πως η Θράκη αρνείται στεναρά να μετατραπεί σε μία τοξική έρημο στο βωμό του κέρδους των χρυσοθύρων, θέση που επανειλημμένα έχουν εκφράσει κάτοικοι και φορείς, σημειώνει ο βουλευτής, και απευθύνει στον αρμόδιο υπουργό τα ερωτήματα ως εξής. Θα προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση στην ανάκληση της απόφασης για εκμίσθωση στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκη στη γατρική της Eldorado Gold των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του δημοσίου για έρευνα και εκμετάλλευση στην περιοχή των Σαπών, δημόσιος μεταλλευτικός χώρος ΕΠΕ 5 Εικόνος στους νομούς Ροδόπης και Εύρου, που έλαβε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα λάβει επιτέλους η κυβέρνηση υπόψη τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα δημοτικών συμβουλίων, φορέων, συλλογικότητων και εν γέννης ίσωμης της τοπικής κοινωνίας της Θράκης, που διαχρονικά στέκονται ενάντια στα σχέδια για εξόρυξης χρυσού στην περιοχή? Αναλυτικά την ερώτηση μπορείτε να βρείτε και στο radioevros.gr. Σημαντική πρόοδος καταγράφεται στις εργασίες αποκατάστασης της κατοικίας στην Ορεστιάδα, η οποία υπέστη εκτεταμένες ζημιές από την καταστροφική πυρκαγιά της 27ης Αυγούστου, αφήνοντας μια οικογένεια στρατιωτικού αντιμέτωπη με μια ακόμα δύσκολη δοκιμασία, λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια του δικού της ανθρώπου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών Νίκος Παναγιωτίδης, ο οποίος επισκέφθηκε για δεύτερη φορά την οικογένεια μαζί με αντιπροσωπεία της Ένωσης. Κατά την επίσκεψη, παραδόθηκε επιπλέον χρηματική ενίσχυση στο πλαίσιο της προσπάθειας στήριξης που ξεκίνησε από τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η εικόνα ήταν διαφορετική, όπως τονίζει ο κ. Παναγιωτίδης, καθώς οι εργασίες αποκατάστασης έχουν προχωρήσει σημαντικά και η κατοικία αρχίζει σταδιακά να αποκτά ξανά τη μορφή ενός κανονικού σπιτιού. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παναγιωτίδης στη συνδρομή του διοικητή της 16ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Πεζικού, υποστράτηγου Παντελεήμονα Βασιλιάδη, καθώς και στον επικεφαλής της Δημιουργίας Επισκευών, ανθυπασπιστή Δημήτρη Καλφόπουλο, και σε όλους τους στρατιωτικούς που συμμετέχουν στις εργασίες αποκατάστασης. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτίδη, η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην οικονομική ενίσχυση, αλλά περιλαμβάνει και την ουσιαστική πρακτική βοήθεια, με στόχο την αποκατάσταση του σπιτιού και την επιστροφή της οικογένειας στην καθημερινότητά της. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με μια ιδιαίτερα συγκινητική υπόσχεση: η οικογένεια του εκλειπώντος στρατιωτικού και τα μέλη της Ένωσης να συναντηθούν ξανά τις ημέρες των Χριστουγέννων, αυτή τη φορά μέσα στο αποκατεστημένο σπίτι. Τις 5 σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την 4η 7 Οκτωβρίου στη Δράμα, γνωστοποιήθηκαν με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του, Ιωάννης Παναγιωτίδης. Ειδικότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε πρώτον την προβολή των προϊόντων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μετρό Συντάγματος. Τη διοργάνωση δηλαδή έντος του 2027 μεγάλη έκθεση προβολής των προϊόντων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Μετρό του Συντάγματος με στόχο την ανάδειξη του παραγωγικού πλούτου της περιφέρειας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεών της, την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων και όσων επιχειρήσεων και επαγγελματιών βρίσκονται ήδη σε ενεργές ρυθμίσεις οφειλών με μικρότερο αριθμό δόσεων, όπως οι 24-48 ή 72 δόσεις, στόχος είναι η μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης και η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Την αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας διαμαρτυρίας προς τους αρμόδιους φορείς για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές του Leader 1420 που συνδέονται με τις εκκρεμότητες και τη συστημική δυσλειτουργία στη μετάβαση από τον ΑΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Το ΠΕΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ζητά την άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών και την καταβολή των οφειλόμενων ποσών, καθώς οι καθυστερήσεις δημιουργούν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και απειλούν τη βιωσιμότητα επιχειρήσεων που έχουν ήδη υλοποιήσει τις επενδύσεις τους. Ακόμα, την ενεργό συμμετοχή των επιμελητηρίων και των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Via Innovata 2026, το μεγάλο περιφερειακό γεγονός καινοτομίας που διοργανώνει το Επιμελητήριο Δράμας 21 και 22 Νοεμβρίου, και την ανάπτυξη συνεργασίας των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφέρεια για τη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης για την Ενίσχυση του Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας, συνεργασία στα επιμελητήρια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπό την αιγίδα της Περιφέρειας. Καλώς θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Την εβδομαδιαία πρόγνωση του καιρού παρουσίασε σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στο ράδιο Εύρος και την εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο μετεωρολόγος και συνεργάτης του σταθμού Χρυσόστομος Παρανός, επισημαίνοντας ότι οι βροχοπτώσεις που αναμένονται τις επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους αγρότες της περιοχής.
13: Θα πούμε για τους αγρότες κυρίως που μας ακούνε, ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι καλός ο καιρός έτσι, σε γενικές γραμμές, αλλά από Δευτέρα μας έρχονται αρκετές βροχές. Τις θέλουν και οι αγρότες σιγά σιγά για τα χωράφια. Βροχερή περίοδος φαίνεται να διαρκεί αρκετές ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη να έχουμε βροχές. Αλλά σας το λέω από τώρα, εάν θέλετε να τα πούμε και την Τρίτη ξανά το πρωί.
14: Εννοείται.
13: Με ό,τι νεότερο έχουμε.
15: Α, τόσο πολλές βροχές.
13: Ναι, θα βρέξει καλά. Ξεκινώντας από σήμερα Παρασκευή, θα είναι πολύ καλός ο καιρός, με νοτιαδάκι στα 3 με 4 από 4 και υψηλές θερμοκρασίες, θα έλεγα σχεδόν καλοκαιρινές. Γύρω στους 27 βαθμούς θα δούμε τα θερμόμετρα σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, γύρω στους 23 με 24 στα παραθαλάσσια. Mm-hmm. Αύριο Σάββατο θα παραμείνει καλός ο καιρός με ηλιοφάνεια, με ένα νοτιαδάκι ελαφρύ και πάλι θα αγγίζει το πολύ τα 4 από 4. Θερμοκρασίες και πάλι υψηλές, 27 βαθμοί στα πιο υπηρετικά, 25 στα παραθαλάσσια, με υψηλές ελάχιστες, δηλαδή γύρω στους 12 βαθμούς θα έχουμε νωρίς το πρωί στην Ορεστιάδα και 14 στην Αλεξανδρούπολη. Την Κυριακή θα είναι μια καλή μέρα, ωστόσο θα δούμε τα σύννεφα σιγά σιγά να πυκνώνουν κυρίως από το μεσημέρι και μετά, χωρίς όμως να ανησυχούμε για βροχή. Θα είναι υψηλή η θερμοκρασία στους 27 με 25 βαθμούς αντίστοιχα στα παραθαλάσσια και υψηλές και οι ελάχιστες τιμές στους 13 και 15 αντίστοιχα. Παραμένει νότιος ο άνεμος, νοτιοδυτικός για την ακρίβεια, με μια ψηλοένταση θα έλεγα στα 4 με 5 μποφόρ. Πάμε στη Δευτέρα, όπου ήδη από νωρίς το ξημέρωμα, δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα αρχίσει να βρέχει. Θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας παροδικές βροχές. Αρκετά πιθανό να βγάλει και κάποιες καταιγίδες, οπότε να έχουμε και έτσι πιο μεγάλες ραγδαιότητες την βροχή, με θερμοκρασία σε πτώση, δηλαδή θα πάμε το μεσημέρι σε μέγιστες τιμές γύρω στους 19-20 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς μέχρι 4 μποφόρ και υψηλές ελάχιστες τιμές, δηλαδή θα είναι μια ημέρα με μικρό θερμοκρασιακό εύρος, διαφορά δηλαδή μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής, και βροχερό σκηνικό με συννεφιά. Την Τρίτη θα είναι παρόμοιος ο καιρός, δηλαδή συννεφιασμένος και βροχερός. Θα ψυχράνει λίγο περισσότερο, κυρίως ό,τι αφορά τις μέγιστες τιμές. Θα είμαστε μέχρι 15-16 βαθμούς, με ελάχιστες στους 12-13. Mm. Θα βγάλει έναν βοριά, δηλαδή γυρνάνε οι άνεμοι από την Τρίτη και μάλιστα θα ενταθεί στα 5 με 6. Φαίνεται όμως στα πιο ψηλά σημεία του Εύρου να φτάνει και τα 7 μποφόρ. Ίσως και παραπάνω οι στιγμιαίες ρηπές. Τώρα, έχουμε φτάσει στην Τρίτη. Να πούμε ότι με τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι και η Τετάρτη θα είναι μια βροχερή ημέρα με χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή φαίνεται ότι σιγά σιγά όχι απλώς θα χρειαστεί να βάλουμε κάτι παραπάνω σε ρούχα, αλλά μάλλον θα πάμε και για θέρμανση. 13-14 βαθμοί οι μέγιστες τιμές την Τετάρτη. Οι ελάχιστες τιμές, λίγο εκεί γύρω στους 10, λίγο κάτω από τους 10, μικρό το εύρος. Και φαίνεται να έχουμε έτσι περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και από την Πέμπτη και μετά.
12: Σε έκτακτη πληρωμή για το επίδομα του παιδιού προχωρά σήμερα Παρασκευή ο ΠΕΚΑ. Την ίδια στιγμή η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι τις 13 Νοεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα για την υποβολή νέων αιτήσεων για το επίδομα Α21. Ειδικότερα, ο ΠΕΚΑ θα προχωρήσει σε έκτακτη πληρωμή του επιδόματος Α21 σήμερα Παρασκευή, ώστε να συμπεριληφθούν δικαιούχοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν κατέστη δυνατόν να εκαθαριστούν κατά την προηγούμενη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοιτήσης των παιδιών. Η έκτακτη καταβολή κρίθηκε αναγκαία από τον ΟΠΕΚΑ μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Συγκεκριμένα, σε κάποιες αιτήσεις είχαν συμπεριληφθεί παιδιά για τα οποία δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποφύτησης και εγγραφή στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη εγκύρωση η απαιτούμενη πληροφόρηση στο πληροφοριακό σύστημα. Έτσι, με τη νέα αίτηση, οι δικαιούχοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν αναδρομικά 5 δόσεις της ενίσχυσης. Το ζήτημα συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της ΕΔΙΚΑ, το οποίο επηρέασε τη διαθεσιμότητα των στοιχείων που απαιτούνταν και την εκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων. Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και μέχρι τις 11 Οκτωβρίου διοργανώνεται για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από την Ψυχασπής στο Θέατρο Διόνυσος στην Οραστιάδα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Μέσα από ταινίες που φωτίζουν διαφορετικές πλευρές της ψυχικής υγείας, το Φεστιβάλ φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο για τον άνθρωπο, τις δυσκολίες, τις σχέσεις, τη διαφορετικότητα και την ανάγκη για αποδοχή, κατανόηση και σεβασμό. Ο Ιστορικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Διδημοτήχου Καστροπολίτες Γνώση και Δράση σας προσκαλεί σε μια πεζοπορία στη φύση και την ιστορία των οικισμών του Πυθίου και του Ρυγείου. Αφετηρία πεζοπορίας είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός του Πυθίου. Η πεζοπορική διαδρομή συνολικού μήκους 11 χιλιόμετρων συνδυάζει τη φυσική ομορφιά με την ιστορική ξενάγηση, καθώς σε κάθε στάση θα μοιράζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τα μνημεία της περιοχής. Την πεζοπορία θα συνοδεύσουν μέλη του Ερυθρού Σταυρού του τοπικού τμήματος Διδημοτήχου. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες. Ράδιο Εύρος. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά, 20% φθηνότερα. Buon appetito!
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
5: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
4: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάνει χρόνια.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Περνάς ΚΤΕΟ και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My ΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My ΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
11: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ένα στην υγειά του φατάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: νεφρός. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Την τελευταία του πνοή σε κεντρικό ξενοδοχείο της Κομωτινής άφησε χθες το βράδυ ένας νεαρός Ιταλός. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο συνένικος του δωματίου, επίσης αλλοδαπός, ενημέρωσε τη γραμματεία του ξενοδοχείου για το συμβάν και φέρεται να αποχώρησε. Από την έρευνα που διεξήγαγε η ελληνική αστυνομία, αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος χαρακτηρίζεται ευνίδιος εν αναμονή της διενέργειας της νεκροψίας νεκροτομής. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, με την οποία εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης των μεταλλευτικών δικαιωμάτων στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης, στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Μονοπρόσωπη ΑΕ, κατέθεσε ο βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Πέντε σημαντικές αποφάσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την εξωστρέφεια και την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που έλαβε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη στη Δράμα, γνωστοποιούνται με σχετική ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρός του Ιωάννης Παναγιωτίδης. Καλός θα είναι ο καιρός στον Εύρο το Σαββατοκύριακο, με ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, από τη Δευτέρα αναμένεται αλλαγή του σκηνικού, με βροχές, πιθανές καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, όπως ανέφερε σήμερα ο μετεωρολόγος Χρυσόστομος Παρανός. Η Ψυχασπής διοργανώνει για 10η χρονιά το Φεστιβάλ Ταινιών Ψυχικής Υγείας από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Θέατρο Διόνυσο στην Ορεστιάδα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τη διαδρομή. Εύηχο μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
5: Σπύρο!
6: Έλα, αγάπη μου.
5: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
6: Ναι, αυτά.
5: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
6: Τι είναι αυτά?
5: Είναι Bold Bunny.
6: Α, ωραία είναι.
5: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
7: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
5: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
7: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
5: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
7: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
7: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok Bold Bunny.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 19 63. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.

0: Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ράδιο Εύρω.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
9: Και τη νύχτα.

ταξιδέψω. Μικρό κορίτσι, θα σε κλέψω.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοσοφικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ξαχλουδίζουν τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Κρήτον Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Κρήτον Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Κρήτον Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
6: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρους.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Θα μικρό σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι.

90,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μα αγαπώ και αυτονομίζω. 97,1
1: Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.